μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά, κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ζυγή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνεχίζονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο, υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Πειράστηκε η κυβέρνηση την ίδια ώρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον μίνι ανασχηματισμό, κάνουν λόγο για ανακύκλωση προσώπων. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακατέμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή, άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αστυνομικό δελτίο, τραγωδία στην Καστοριά, όπου ένας 16χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του σε σοκαριστικό τροχαίο με αγροτικό. Στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα, οι υπόλοιποι 4 επίσης ανήλικοι επιβαίνοντες. Σοβαρό ατύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης μετά τα διόδια Μαλγάρων στον κλάδο προς Θεσσαλονίκη. Συγκρούστηκε αυτοκίνητο με ταλίκα. Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμούς μπορεί να ανοίξουν σε 2 ή 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο σε καμία μορφή την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη χώρα. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Ποια Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: πανηγύριζε ο Πρωθυπουργός ή στην Τεχνοκράτης για το δίθεν τέλος της επιτήρησης. Ωραία. Είναι καλό. Είναι σημαντικό. Ωραιότατα. Αφού λοιπόν θεαβολογείτε κι εσείς μαζί με τον Πρωθυπουργό τα επινίκια αυτής της επιλογής, να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός άμεσα 13η σύνταξη, 13ο μισθό, δώρα που στέρισε από εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αφού βγήκαμε και μπήκαμε εκεί και είπατε κόψαμε αυτά και την μπήκαμε εκεί. Αφού βγαίνουμε από την επιτήρηση, τώρα επιστρέψτε τα χρήματα, τουλάχιστον όχι αναδρομικά πρέπει να το κάνετε, τώρα, από σήμερα. Αλλιώς πάψτε να θεαβολογείτε, γιατί αυτό είναι και προκλητικό. Εμείς μπορούμε να τα δώσουμε τα χρήματα αυτά. Και το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ξέρετε από πού, κύριε Υπουργέ, από τους μετακλητούς που βάλατε παντού, από τις ανεξάρτητες αρχές, από τις πατάλες του δημοσίου. Όταν η Ελλάδα έχει 3.500 μετακλητούς υπαλλήλους, ο Πρωθυπουργός 400 συμβούλους. 400 συμβούλους ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Ομπάμα δεν είχε τόσους. 410 έχει ο Ομπάμα, 400 έχει ο Πρωθυπουργός. Είναι κρίματα που δαπανώνται ασκόπως σε γαλάζιες ακρίδες ή σε όποια ακρίδα του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη. Οι ακρίδες, αν θέλει να ευδοκιμήσει το σιτάρι η Νέα Δημοκρατία και το σιτάρι είναι η οικονομία και να έχουμε ένα μεγάλο χωράφι για να κάνουμε επιτέλους το θερισμό, πρέπει να εξαφανιστούν από το χωράφι της ελληνικής οικονομίας, αλλιώς παράσιτα σιτίζεται και όχι την ελληνική οικονομία. Τι θα κάνουμε εμείς με βάση τις μελέτες που έχουμε καταθέσει άπειρες φορές, κύριε Υπουργέ, και είστε τεχνοκράτης, το επαναλαμβάνω, και θα μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορείτε να μας καταλάβετε. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, σημαίνει ότι μένουν χρήματα για να δώσεις. Με βάση λοιπόν αυτό που κάναμε εμείς, την απλή τακτική να περιστείλουμε δαπάνες από γαλάζιες, πράσινες, ροζ, ακρίδες, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, είπαμε το εξής. Το ποσό αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό, γιατί αυτό λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γι' αυτό βλέπετε κόμματα πυροτεχνήματα, κύριε Υπουργέ, να έρχονται και να παρέρχονται σαν τα πυροτεχνήματα. 500 ευρώ όλοι, αύξηση μισθωτή, συνταξιούχοι και δώρα για όλους. Αυτό μπορεί να γίνει με την περιστολή δαπανών. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, για 10 χρόνια 0% εφορία για να παράγουν, να έχουμε επάρκεια αυτάρκεια αγαθών και υπεραξία προϊόντων για να μην κάνουμε εισαγωγές. Εφορία σε όλους, έσοδα-έξοδα. Και οριζόντιος φόρος 15, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε 10, ενώ θέλουμε να το κάνουμε 10, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία, 15%. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ διαπαντός. Από πού αλλού μπορούμε να βρούμε λεφτά, κύριε Υπουργέ? Τι χρειαζόμαστε 60 υπουργούς, κύριε Υπουργέ? Χρειαζόμαστε 5 Παπαστάδους. Να σου το πω έτσι. Ναι, εμείς έχουμε και 5 τέτοιους, και ο κ. Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος και οι υπόλοιποι εδώ. 5-10 υπουργοί. Έτσι δεν κόβεις υπουργούς μόνο. Κόβεις υφυπουργούς, κόβεις γενικούς γραμματείς, διευθυντές υπουργείων, δύο διευθυντές ο υπουργός, άλλος διευθυντής ο άλλος. Κόβεις λεφτά από τις ακρίδες και τα δίνεις στους πεινασμένους Έλληνες για να συντιστούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσω την εκπομπή κάπως διαφορετικά σήμερα. Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο καημό, αλλά μερικά πράγματα με ενοχλούν σε μια χώρα που πεινάει, σε μια χώρα που πέμεται, που οι φτωχοί σε μια εβδομάδα παίρνουν το μισθό και εξαφανίζεται, που αναγκάζονται να δανείζονται από τον μπαμπά τους ή από τον πεθερό τους ή από την πεθερά τους οι Έλληνες, που δεν έχουν πού την κεφαλή κρίνε, δεν μπορούν να πληρώσουν το νοικιό τους, το ρεύμα τους, τα κοινόχρηστά τους, που πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα όχι διαβίωσης, επιβίωσης. Άλλο διαβίωση, άλλο επιβίωση. Να βλέπω εγώ πολιτικούς αρχηγούς που θα σώσουν την πατρίδα, θα φέρουν δικαιοσύνη κτλ. Κτλ. Να βγαίνουν σε ακριβά εστιατόρια με λευκό κρασάκι, τσίγκι, τσίγκι, τσίγκι, τσίγκι, και κανένας να μην μέφεται τις επιλογές αυτές που είναι αλαζονικές, που είναι με έπαρση, που είναι με συμπεριφορές τις οποίες αν τις έκανα εγώ θα με είχαν την άξη. Και η επιλογή δική μου δεν είναι τυχαία, φίλες και φίλοι. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν θα δείτε ποτέ την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου σε εκδηλώσεις, σε γκαλά εμένα προσωπικά, φωτογραφίες, βίντεο να βγάζω από εκδηλώσεις που πίνουμε κρασάκια και ιστορίες. Τι να αυτάρεσες. Πού βρισκόμαστε, ρε παιδιά? Πού βρισκόμαστε? Τι είδους κοινωνία πάμε να φτιάξουμε? Και όλες εσείς περιμένετε να σας σώσουν
1: ή μη μαθείς αγράμματοι, αστοιχείωτοι, που δεν είχαν ζωή να δουλέψει μια μέρα, που μόνο με την παροχή υπηρεσίας ασχολούνται και όχι με την παραγωγή του πλούτου, δεν βλέπετε λίγο πέρα από τα στραβά σας? Δεν βλέπετε λίγο ότι το σύστημα έχει στήσει πάλι το γνωστό μηχανισμό του 23, δημιουργώντας κόμματα, υποκομματίδια και κομματίδια? Δεν το βλέπετε? Ό,τι και να κάνουν βέβαια. Η ελληνική λύση το έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά. Χαμογελάμε και γελάμε αυτές τις καταδίες τους. Γελάμε. Πραγματικά γελάμε, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει. Σας έλεγα και στο Μέγκα το είπα και στην εκπομπή την προηγούμενη φορά το είπα, ότι εταιρείες δημοσκοπήσεων με στοιχεία πλέον και με στη Βουλή τα κατέθεσα, πληρώνονται από τη Νέα Δημοκρατία. Δωροδοκούνται. Παίρνουν δωράκια. Άλλες δουλειές, 60, 70, 80 χιλιάρικα, μαζεύεται ένα εκατομμύριο για μια εταιρεία, 800 χιλιάρικα, για να μπορούν να συμπεριφέρονται στη Νέα Δημοκρατία με τον κατάλληλο τρόπο. 30 πλάς. Η ΠΑΛΣ, οι άλλοι, πώς λέγονται, ο Πίνιο Πολ, εταιρείες είναι. Τα βγάλαμε τα στοιχεία όλα και έχουμε και άλλα να βγάλουμε. Δεν πάνε να μας πάνε στο 0,5%. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Εμείς θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα, γιατί δημοσκόπηση είναι η κάλπη, παιδιά, εκεί τελειώνει η δημοσκόπη. Όπως έδειξε το ΜΕΚΑ, τι λέγανε το 19, τι λέγανε το 23 και τι βγήκε. Και πάμε τώρα στο σημείο 0. Ποιο είναι αυτό? Πείτε μου ρε παιδιά, τι ζόρι έχω εγώ, το λέει ο Θεός, τι ζόρι έχω εγώ να κάθομαι να βλέπω σε έναν αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο περιέργως η Μενδώνη ξαφνικά ένα βράδυ αποφάσισε να τους δίνει στους αρχαιολογικούς χώρους για γκαλά και δεξιώσεις και εκδηλώσεις με τις γόβες πάνω στα αρχαία αντικείμενα, η κυρία αυτή, και καταψήφισα εγώ, να πηγαίνω να βλέπω τα πιάτα του Κωστόπουλου, επειδή παντρεύτηκε η κόρη του. Πείτε μου εσείς, και λάβετε τον Κικίλια, την κυρία, συμπαθεστάτη κυρία, και όλους αυτούς τους τύπους σε αρχαιολογικό χώρο, από ό,τι έμαθα, και τι χρειά έχει η Ελλάδα να βλέπει όλα αυτά πράγματα. Τη κλειδί, την πολυτέλεια, όλο αυτό το πράγμα. Γάμος δεν είναι, ναι, μπράβο. Γιατί πρέπει να το δείξουν για τηλεοράσεις? Και πείτε μου, για ποιο λόγο άλλος πεινάει, δεν έχει να φάει και θα κοιτάει την κλαμουριά? Θα κοιτάει τις σαμπάνιες να ανοίγουν και τα πιάτα να τα σπάνε κάποιοι. Όσο και να κοστίζουν, για 10 ευρώ να κοστίζουν. Ο άλλος δεν έχει 10 ευρώ να δώσει το παιδί του. Τι κοινωνία φτιάχνουμε, το καταλαβαίνουμε? Να πεινάει ο Έλληνας και αυτοί να ασχολούνται με τα πιάτα του γάμου του τάδε. Και να σου πω και κάτι. Αν θέλει να κάνει δουλειά η Μενδώνη, το πρότεινα εγώ στη Βουλή. Έχουμε 2.700 κάστρα ανεκμετάλλευτα. Δώστα να ξαναγίνουν αναπαλαίωση, συντήρηση, να γίνουν κανονικά κάστρα και κάνε και τις εκδηλώσεις σου. Όχι σε φτιαγμένα κάστρα που τα καταστρέφουν ήδη. Γιατί εκεί που έγινε ο γάμος είναι κάστρο, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν κάνω λάθος. Πάνε σε ένα κάστρο και πες το τέταρτο στο γάμο, είναι μεγάλε. 10 εκατομμύρια. Δεν θέλω 10 εκατομμύρια. Πάνε κάνε ένα κομμάτι του κάστρου αναπαλαίωση. Όπως κάνουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Αλβανοί το κάνουν ήδη. Αλλά εμείς τα έχουμε εγκαταλειμμένα, ρημαγμένα και δίνουμε τα ήδη αξιοπρεπή κάστρα να κάνουν δεξιώσεις και εκδηλώσεις, επειδή το θέλει η Μερδόνη. Για να πηγαίνουν οι λαϊφσταλάδες και οι γκλαμουριάδες. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είναι. Και να βλέπει ο πεινασμένος Έλληνας αυτήν την εικόνα. Διαφωνώ με αυτό, ρε παιδιά. Και κυρίως διαφωνώ με τη δημοσιότητα. Εγώ προσωπικά, ούτε την οικογένειά μου, μια χαρά είμαι οικονομικά. Ούτε θα με δείτε να πηγαίνω σε μαγαζά και να βγάζω βίντεο και να παίρνω το λευκό κρασί των 120 ευρώ, των 200 ευρώ ή το κόκκινο κρασί και να το κάνω τσιν τσιν και στην υγειά μας και χαμόγελα και γυαλάκια. Ούτε στους γάμους, δεξιώσεις, πουθενά στα καλά. Δεν πάω, δεν τα κάνω αυτά. Προτιμώ να πάω στη Βυζίτσα πάνω στο Πήλιο, στην ταβέρνα εκεί, να κάτσω μόνος μου, σαν άνθρωπος, χωρίς κάμερες, χωρίς δεξιώσεις, χωρίς εκδηλώσεις. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εμείς δεν έχουμε οικογένειες, γιατί δεν τις δείχνουμε? Επιλογή μας είναι, για να μην κάνουν μπούλινγκ στο παιδί μας. Ο Μητσοτάκης όλη μέρα φορά παρέτα τα παιδιά του. Πάει ακατούριμα τα παιδιά του από πίσω. Αν τώρα αφήσει, του βγάλουν όλοι. Και μετά μπούλινγκ στο παιδί μου. Τι σε κάνουν, ή ο Τσίπρας. Τι θα σου κάνουν, ρε μεγάλε. Οι ανόητοι, γιατί υπάρχουν πάντοτε ανόητοι, θα σου κάνουν μπούλινγκ στο παιδί σου. Αφού το εκθέτεις. Απλά πράγματα. Δεν έχει ανάγκη ο Έλληνας, ο πεινασμένος, να βλέπει τα πρωινάδικα, τα πιάτα να τα σπάνε σε αρχαιολογικούς χώρους, τα ωραία τα ποτήρια, τα καλά τις τουαλέτες. Ο Έλληνας έχει ανάγκη από τη λόγη του σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ότι μπορεί κάποιος να τον βοηθήσει, ρε παιδί μου. Ότι θα βρει δουλειά. Ότι θα ζει αξιοπρεπώς με τη σύνταξή του. Εντάξει, σπάνουμε πιάτα σε αρχαιολογικούς χώρους τώρα.

0: Πάμε τώρα στο τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί ξέρω ότι θα ξυπουλκίσουν όλα τα πρωινάδικα τώρα. Θα βάλουν αυτό το κομμάτι, θα κάνουμε εμείς. Τι λέει το πρόγραμμά μας. Από την πρώτη στιγμή που θα κυβερνήσουμε, συν 500 ευρώ όλοι. Κατευθείαν 500 ευρώ. Μισθωτή, συνταξιούχοι και δώρα για όλους. Πού θα βρούμε τα λεφτά, θα σας απαντήσω τώρα. Γιατί κουράστηκα με τους ανοήτους. 4.000 μετακλητοί, τροκτικά, μαζί με ανεξάρτητες αρχές, κοστίζουν στο κράτος πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ασφαλιστικές φορές, μισθοί, δώρα, έτσι. Ανεξάρτητες αρχές, όλοι στον κουβά. Αυτοί είναι βολεμένοι των κομμάτων. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ και κάποια άλλα λαμόγια γύρω-γύρω από άλλα κόμματα. Αυτοί είναι. 1,5 δις είναι. 1,5 δις. Θα τα δώσω σε φτωχούς πολίτες, σε συνταξιούχους, σε ανθρώπους που δεν έχουν λεφτά. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. 0% φόρος για 10 χρόνια ή μέχρι να γίνουμε αυτάρκης. Τέλος φόρος αγρότης. Νέα πυρονική, κτηνοτρόφος αγρότης, μελισσοκόμος αλιάς, τέρμα φόρος. Γιατί θέλω να δώσω κίνητρα να παράγει προϊόντα για να γίνουμε αυτάρκης ως χώρα. Να μην έχουμε πρόβλημα με το χρέας, το γάλα, το τυρί, το μέλι. Πού θα βρούμε τα λεφτά, θα μου πει πάλι. Πάλι τα ίδια. Πάλι θα σας πω, υπάρχουν λεφτά. Περιστολή θα πάνω στο δημόσιο. Δεν είναι τεράστιο το ποσό που παίρνω από τους αγρότες. Τους θα επιστρέφω πίσω. Δεν θα κλέβουν οι οποκεπέδες, οι γαλάζιες ακρίδες. 500 εκατομμύρια και πλέον το πρόστιμο, κάτι 400 έρχονται τώρα. Ένα δις είναι. Ένα δις είναι, παιδιά. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κομμένοι. Κομμένοι αυτοί οι φόροι. Οριζόντιος φόρος, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση 15% το λιγότερο, που να πάει και 12%. Οριζόντιος φόρος. Έσοδα, έξω ότι περισσεύει φορολογείται. Εγώ θέλω να πάρω το ΦΠΑ μόνο. Αυτό με ενδιαφέρει σαν κράτος. Τα έσοδα με αυτές τις επιλογές αυξάνονται 1 με 2% το ΑΕΠ. Με δυο τρεις κινήσεις. Βασίλης Βιλιάρδος, Στέλιος Φωτόπουλος και οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες. Εμείς έχουμε ρε παιδιά εμπειρογνώμονες. Οι άλλοι τι έχουν βρε παιδιά. Τι έχουν βρε παιδιά, πείτε μου εσείς. Τι έχει ο Τσίπρας, ποιοι είναι οι καλλιτέχνες. Και ποιος σας είπε ότι οι καλλιτέχνες είναι σημαντικότεροι από τον παραγωγό αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλία, το είπα στην Βουλή εγώ. Ποιος είπε ότι οι καλλιτέχνες, οι κρατικοδίαιτοι από το κράτος ζουν οι περισσότεροι. Έχουν μεγαλύτερο κύρος από έναν εργαζόμενο μισθωτό ή ένα συνταξιούχο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αριστερή διανόηση. Σιγά τα ΟΑ. Αν υπήρχε διανόηση, δεν θα υπήρχαν αριστεροί. Ούτε οι δεξιοί. Θα υπήρχαν μόνο Έλληνες πατριώτες, υγιώς σκεπτόμενοι. Αλλά όταν μου λέτε αριστερή διανόηση, τέλος η διανόηση. Η νόηση έγινε παρανόηση. Παρανοούμε και εννοούμε ότι ο καθένας θέλει αριστερά και δεξιά. Διότι αν είσαι διανοούμενος, καταλαβαίνεις ότι ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Ότι είναι κάτι άλλο. Αμερικάνικο φρούτο είναι. Καταλάβατε. Μεταλλαγμένη σόγια, εισαγόμενη. Από την Αμερική. Κάτι τέτοιο είναι. Ακούστε. Θα μπορούσα να πω κι άλλα, αλλά κυρίως το 8ο με ενδιαφέρει. Το 8ο. 20.000 ευρώ για κάθε πεδίο στα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους και άνω. Για να μην πω θα μεταφέρω και στους δίτεκνους. Για να μπορώ να δώσω κίνητρα να γεννηθούν και δεύτερο και τρίτο παιδί. Κλιμακωτά. Κατάργηση των τεκμηρίων. Το παιδί τεκμήριο. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα τι μπορούμε να κάνουμε. Από την άλλη, τέλος υπάροχοι ενέργειας που απομυζούν το κράτος. Τέλος τα φανς. Τέλος όλα αυτά. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχουν πάρει 60-70 δις οι τραπεζίτες. Να βγάζουν δισεκατομμύρια από τις προμήθειες και να πληρώνει μόνο ο Έλληνας. Το ίδιο ισχύει και τα καύσιμα. Και το ρεύμα. Αυτά όλα στρατηγικοί πυλώνες οικονομίας θα γίνουν κρατικοί. Τέλος. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς πυλώνες κρατικής οικονομίας που είναι υποδομές της. Αυτά λέμε στο πρόγραμμά μας. Σας λέμε τι θα κάνουμε. Από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να θέλει και να φαντάζεται ότι θέλει. Και για να καταλάβετε ότι εμείς ξέρουμε. Να σας πω λοιπόν πώς ξεκινάει η ακρίβεια και από πού. Γιατί όλοι λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, να λίγο το Ορμούζ, να λίγο η Κίνα, να λίγο ο COVID και αυτή η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Αυτό λένε. Οι πραγματικές αιτίες όμως, η πραγματική αιτία είναι σύνθετη. Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη, δεν είναι μόνο από τα καύσιμα. Είναι και τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο το σπάσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι και αυτό. Τροφοδοτείται κυρίως από εσωτερικές δομές, σχήματα, αδυναμίες που εδώ και τόσα χρόνια συσσωρεύονται χωρίς ουσιαστική διόρθωση. Τα αφήνουν και τρέχουν γιατί εξυπηρετούν τα καρτέλ. Εξυπηρετούν τα καρτέλ, έχουν κάνει ανεξάρτητες αρχές. Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Ρυθμιστική Αρχή Πετρελαίου, ό,τι θέλετε. Για να πολέμουν τους δικούς τους. Αλλά καμία αρχή δεν λειτουργεί. Καμία. Υπάρχει ένα πλέγμα ρυθμιστικών στρεβλώσεων, γραφειοκρατίας, περιορισμού του ανταγωνισμού και χρόνιων θεσμικών αδυναμιών. Επιχειρήσεις και παραγωγή λειτουργούν σε ένα περιβάλλον, δηλαδή ο παραγωγός στο χωριό. Υψηλού κόστους. Το οποίο μετακυλείται στον καταναλωτή. Ο παραγωγός στο χωριό που παράγει προϊόντα. Για να τα μεταφέρει στην Αθήνα, δεν είναι το ίδιο με τον Τούρκο παραγωγό που λειτουργεί στην ίδια απόσταση από την Κωνσταντινούπολη. Να σου πω κάτι. Διότι τα διόδια στην Ελλάδα είναι 20 φορές πιο ακριβά από την Τουρκία. Στην Τουρκία. Διότι για να περάσω εγώ από τα διόδια και να έρθω εγώ από τη Βυζίτσα Πηλίου, το νεότερο μέρος της Ελλάδος, πληρώνω και ένα πεντάρικο στα διόδια. Πληρώνω και τέλη κυκλοφορίας. Αυτά όμως πάνε στο φορτηγάκι που τα μεταφέρει. Άρα στο κόστος του παραγωγού για να τα πάει στη λαϊκή. Τελικά ο πολίτης καλείται να καλύψει το κόστος αυτό, ένα σύστημα το οποίο παραμένει αναποτελεσματικό και δυσκίνητο. Παράδειγμα του χάρη, υποχρεώνει την ηλεκτρική διασύνδεση των τιμολογίων. Το να πάρει πόσο άλλος στο μαγαζί του. Ταυτόχρονα έχει διαδίκτυο. Δηλαδή πρέπει να πληρώνει και το πώς το πληρώνει στην εταιρεία που το παίρνει. Και το σέρβις πληρώνει κάθε μήνα. Και στον χρόνο πάνω μπορεί να χρειαστεί και γενικότερο σέρβις, πληρώνει το μηχάνημα αυτό γιατί είχε μια λόξα ο Μητσοτάκης να τα κάνει όλα ψηφιακά. Κάτι που και η κυρία αυτή η καινούργια με το καινούργιο κόμμα λέει ψηφιακή μετάβαση. Που σημαίνει προσωπικός αριθμός, που σημαίνει βιομετρικά, που σημαίνει έλεγχος των πάντων. Αν αυτό θέλετε εσείς, πρόβλημά σας. Εγώ δεν θέλω ψηφιακή μετάβαση. Δεν θέλω ο άνθρωπος να είναι αριθμός. Έχουμε αρκετούς αριθμούς στην κεφάλα μας. Το ΆΜΚΑ, έχουμε την ταυτότητά μας, έχουμε το διαβατήριο, έχουμε. Ναι, αλλά όλα αυτά κοστίζουν, παιδάκια μου. Κοστίζουν. Και εδώ έχουμε το πιστόλι που λέγεται κράτος, το οποίο προς τιμήν και κατ' επίφαση της διαφάνειας και της πάνταξης διαφθοράς το χρησιμοποιεί μόνο στους πολίτες. Ακαταδίωκτοι πολιτικοί, ακαταδίωκτοι γυναίκες, τους ακαταδίωκτοι όλοι κλέβουν, αγοράζουν ακίνητα, δεκάδες ακίνητα. Ο πολίτης όμως εδώ, ψηφιακή μετάβαση. Όλα ψηφιακά, να σε ελέγχω από παντού. Μα το πολιτικό δεν πειράζει, ας το πολιτικό. Μα το γιατρό το ακαταδείπτω, ας το γιατρό τον COVID. Μα τον τραπεζίτη, ας τον τραπεζίτη. Μα τον γαλάζιο, ας το γαλάζιο. Μα τις ακρίδες, ο ΠΚΠ, ας αυτό ακαταδείπτω. Όλα ακαταδείπτω. Μόνο στον πολίτη τα πρόστιμα πηγαίνουν σφυρί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και εδώ είναι το ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να σου πω εγώ. Κόστος μεσαζόντων. Θα πατάξω αυτούς τους μεγαλέμπορους. Τα λέω ομάπλεον. Οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά. Έχουν ένα γραφείο κάπου στον Πειραιά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και αγοράζουν μισοτιμής, ξέρω, στο 1 δέκα της τιμής τα περίκοκα, τα κεράσια, τα μήλα, τα πορτοκάλια και ήδη τα μεταφέρουν οι ίδιοι στη λαχαναγορά και τα πουλάν και μετά παίρνουν λαχαναγορίτης, βγάζει κι αυτός, τα δίνουν λαχαναγορίτης στον άλλον, στο μανάβι, βγάζει κι αυτός και το προϊόν από 0,30 πάει 3 ευρώ. Αυτά με εμάς κομμένα, παιδιά. Θα στηρίξουμε τον παραγωγό, τον πτηνοτρόφο. Τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, τον αλιέα. Είπα πτηνοτρόφο. Μια χώρα, ρε παιδιά, το είπα στη Βουλή, που δίνει δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, που δίνει όπλα στην Ουκρανία και η ναυαρχίδα των επιχειρησών της, που είναι για την επιστημική κρίση απάντηση, η πτηνοτροφική μονάδα Μητσιάκος, πολίτες σε Ουκρανό, είναι κράτος σε αυτοκτονία, σας λέω. Αντί να μπει το κράτος μπροστά και να πει ένα Μητσιάκο, αγόρι μου, χρειάζεται να σε βοηθήσουμε. Σε θέλω, σε ένα ζωντανό. Σε χρειάζομαι να παράγεις τα προϊόντα, να τα έχεις εδώ, να τα κάνεις εισαγωγές. Μην την πουλάς στην εταιρεία. Αυτοί έγιναν και επισπεύδοντες. Σε ποιον, στον Ουκρανό, που αυτοί ενώ έχουν πόλεμο βγάζουν λεφτά. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Σε μια χώρα που έχει πόλεμο, υπάρχουν δισεκατομμύρια που βγάζουν λεφτά στην Ουκρανία. Γιατί δεν δίνετε λεφτά αυτά για να πάρει όπλα η χώρα του και να πολεμήσει τους Ρώσους. Γιατί τα δίνουμε εμείς οι Έλληνες. Δίνουμε ένα δις, δύο δις, δυόμισι δις δίνουμε εμείς φέτος. Πάρτε δυόμισι δις στους Ουκρανούς. Και εκεί το πλαστό κόμμα, πλαστές υπογραφές υπέρ των Ουκρανών είναι. Και οι Έλληνες πεινούν. Μπάς με τόση. Άλλο θέμα. Ο αγροτικός, πτηνοτροφικός τομέας έχει τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Κλείσαμε τις βιομηχανίες λιπασμάτων. Κλείσαμε τις βιομηχανίες ζωοτροφών. πωλήθηκαν εταιρείες ζωοτροφών της Ελλάδος στο εξωτερικό πάλι. Σε άλλες εταιρείες. Γιατί ρε παιδιά? Πού είναι το κράτος? Επίσης, και εδώ πάμε να το δούμε σοβαρά. Οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια στους αγρότες. Τους κυνηγάνε, τους παίρνουν τη γη. Δεν δίνουν δάνεια, παιδιά. Δίνουν μόνο στους ανεμογεννήτριες, στα φωτοβολταϊκά, έτσι, στις 10 μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδος. Ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο αλίας, ο μελισσοκόμος, τίποτα. Τίποτα, δεν πάρει τίποτα. Ρε, φτιάξτε μονάδες κτηνοτροφικές σε όλη την Ελλάδα. Να μπορώ να ταΐζω τους Έλληνες, να μην κάνω εισαγωγή κρέατος, για να μην κάνω εξαγωγή συναλλάγματος, ρε παιδιά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Βλέπετε ότι έχουμε σχέδιο. Έχουμε πρόγραμμα. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Φθηνό ρεύμα. Μια μονάδα θέλει φθηνό ρεύμα. Δεν είναι δυνατόν να έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες. Το είπα σε άλλη εκπομπή. Να παράγεις ρεύμα μηδενικό κόστος, γιατί έχεις υπερπροφορά, να στο στέλνεις στους Βουλγάρους και οι Βούλγαροι στο πουλάνε με 150-120 μετά πίσω. Μηδέν εσύ το πουλάς, στο δίνουν 150-120 αυτοί πίσω. Ή 200, ανάλογα από την ώρα. Πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί ότι είμαστε οι μόνοι που σας τα λέμε τόσο αναλυτικά. Γι' αυτό και το σύστημα λυσάει, λυσομανάει εναντίον μας. Και λυσομανάει άγρια. Αλλά ξέρουμε, κάθε φορά που έρχονται εκλογές, γελάμε εμείς και κλαίνουν αυτοί στο τέλος. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Θα γελάμε εμείς όταν ξεφουσκώσουν τα μπαλόνια του συστήματος και θα κλαίνουν αυτοί. Γιατί δεν πέτυχαν αυτό που θέλουν να πετύχουν. Τον αφανισμό της ελληνικής λύσης, του μοναδικού πατριωτικού, κοινωνικού, λαϊκού, εθνικού κόμματος. Δεν θα το πετύχουν, παιδιά. Γελάω. Δηλαδή, αυτά που βλέπω είναι απίστευτα. Κι όμως τα βλέπω, υπομονή είναι αρετή, αλλά όχι πάντοτε. Φτάνει πια. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, καλωσορίζουμε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
1: Χαίρετε, κύριε Πολύζο. Τι κάνει η όμορφη Θεσσαλία μας?
0: Η όμορφη Θεσσαλία είναι εδώ. Πάνω κάτω τα ξέρετε τα νέα. Δεν θα πω σας περιμένει, διότι την επιλέγετε συχνά. Φαντάζομαι ήρθατε το τριήμερο.
1: Ναι, ήμουν εκεί του Αγίου Πνεύματος για να βοηθήσω λίγο το πνεύμα να γαλιάσει με αυτά που συμβαίνουν τα τραγικά στη χώρα.
0: Γιατί κακά. Σήμερα ο συνονόματός σας, Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε αύξηση του ακατάσχετου. Έτσι, για τους πολίτες είναι, λέει, εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Αυτή
1: σε ρίξη. Μια χώρα που αφήνει ανεξέλεγκτα τα φαντς να κάνουν κατασχέσεις για 10 και 20 χιλιάδες ευρώ, σε μια χώρα που η τυραννία της δίθεν διαφάνειας επικρατεί με νομομοφάνεια, το να κάνεις κάτι τέτοιο, αγαπητέ κύριε Πολύζο, είναι ασπιρίνη στη γάγκρενα. Ασπιρίνη, θα έλεγα, μακριά από εδώ, στον καρκίνο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Αντί να σταματήσουν τα φαντς που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, αντί να σταματήσουν την εφορία που κυνηγάει τους Έλληνες σαν να είναι κυνηγός κεφαλών, κάνουν μια αύξηση του ακαταδίωκτου. Ακούστε, είναι να γελάει και να κλαίει κανείς. Αύξηση του ακαταδίωκτου και μιλούν για εμπιστοσύνη στην κοινωνία και παραμύθια της χάς. Προχθές θυμήθηκαν τους παπάδες και τους μητροπολίτες, σήμερα θυμήθηκαν το ακαταδίωκτο, αύριο θα θυμηθούν ένα επίδομα ακόμα, γιατί πηγαίνουν σε εκλογές. Μιλάμε για καιροσκόπους και πολιτικάντιδες, κύριε Πολύζο. Αυτό είναι. Αυτή είναι στη Νέα Δημοκρατία. Καιροσκόποι και πολιτικάντιδες. Είναι σαν να σας κλέβουν από την τσέπη 10 ευρώ και σας επιστρέφουν ένα. Αυτό λέγεται πολιτικαντισμός και κλοπή.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι έχετε να πείτε πολλά για την κυβέρνηση, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το αναμενόμενο, δηλαδή να μας πείτε πόσο νιώθετε κι εσείς ότι έχει ανακατευτεί η τράπουλα. Είναι αυτό που έχουμε ζήσει εμείς οι παλαιότεροι. Το έχουμε ζήσει αυτό. Και κόμματα της δεξιάς και την Μπακογιάννη και τον Αβραμόπουλο στο παρελθόν να γράφουν στις δημοσκοπήσεις κάτι τρελά διψήφια νούμερα.
1: Θα επενθυμίσω
0: και τον συνάδελφό μας τον Θοδωράκη τον Σταύρο. Και αυτός τότε όταν πρωτοβγήκε με το ποτάμι επίσης έγραφε κάτι τρελά νούμερα. Αλλά θα ξεφουσκώσουν όπως τότε. Θα δημιουργήσουν μια ανακατάταξη.
1: Κύριε Πολύζο, επειδή έχω ένα πρόβλημα στον ήχο και φταίω εγώ, δεν φταίτε εσείς, θα πω το εξής. Είναι μπαλόνια του συστήματος. Επί ένα χρόνο τα μπαλόνια αυτά τα φουσκώνουν από το σύστημα και για να πω και την αλήθεια, πλέον το ψιθυρίζουν και πολλοί. Ο κύριος Τσίπρας στηρίζεται σε ολιγάρχες, είναι δεδομένο. Σε συγκεκριμένους δύο ολιγάρχες και η επιλογή, αν θέλετε, ενός ανδρός που ήταν στην ασφάλεια του ολιγάρχη δεν είναι τυχαία στην διαχείριξη που ο ίδιος κατέθεσε. Και θα
0: μισό λεπτό,
1: πολλά,
0: ότι, τι μας λέτε ότι ένας άνθρωπος της ασφάλειας του ενός ολιγάρχη.
1: Ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου ήταν στην ΕΕΠ, ήταν αντιτρομοκρατική και ο άνθρωπος αυτός ήταν και στην ασφάλεια ενός ολιγάρχη και ξαφνικά μας προκύπτει ένας εκ των 300 του κύριου Τσίπρα. Όλα αυτά έτσι δείχνουν κάτι. Ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μπαλόνια. Μπαλόνια που τα χρησιμοποιεί το σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θέλει πολύ απλά να αναπαραχθούν φούσκες. Γιατί δουλεύουν όλοι για το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες για το Μητσοτάκη. Και επειδή μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, πείτε μου, αγαπητέ, έχω μια φωτογραφία εδώ, αν τη βλέπουν.

0: Όχι, όχι. Διαψεύστηκε το αντίτιμο. Δεν ήταν 700 ευρώ, ήταν 1000 και κάτι. 1000 ευρώ αυτή η πισίνα. Εγώ δίνω 1400 το μήνα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
1: Κάνατε πλειοδοσία εσείς, λέτε να το πάρετε εσείς αυτό.
0: Να βγάλει λεφτά ο εφοπλιστής που του δίνει. Συντοματικά ο αριστερός κ. Τσίπρας έχει παρέες εφοπλιστές. Τώρα, να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα. Καλά τα μπαλόνια, επί ένα χρόνο κύριε Πολύζο, θυμηθείτε λίγο, είστε αρκετά έτσι. 10, 20, 30 χρόνια δημοσιογράφων και να μιλώ και 40
1: χρόνια. Όχι, όχι, να σας πω, να πάμε. Η TRT έκλεισε 36 χρόνια τον Φεβρουάριο. Είμαι από την πρώτη μέρα, από το πρώτο δελτίο. Άρα βάλτε τα κάτω. Δεν.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά είναι.
0: Πάμε λοιπόν. Θυμίστε μου εσείς προσωπικά κατά το παρελθόν πότε αριστερός συμπεριφερόταν ως άκρατος δεξιός. Και πότε επίσης, ο κ. Τσίπρας, και πότε επίσης επί ένα χρόνο η υπερπροβολή. Πηγαίνω καλεσμένος, αγαπητέ μου κύριε Πολύζο, σε ένα κανάλι παραλλαδικής εμβέλειας και την ώρα που μιλάνε μου μοστράρουν από πίσω τον Τσίπρα και την κυρία την άλλη που κάνει κόμμα μαζί με τον Σαμαρά. Για ποιο λόγο? Είναι δυνατόν, και το έκανα στο Ωμέγα με άκομψο μεν τρόπο, αλλά το έκανα και το πίστευα. Λέω, βγάλτε την κυρία από πίσω μου. Είναι δυνατόν να καλείτε πρόεδρο κόμματος να σχολιάσει την κυρία, τον κύριο Τσίπρα ή τον άλλον κύριο? Σοβαρολογούμε τώρα.
1: Παίζαν στο γουόλ από πίσω. Αυτό εννοείται.
0: Ξόανο να βάζανε. Ξόανο να βάζανε ως πρόεδρο κόμματος υποψήφιο, θα τον ψήφιζε ο ελληνικός λαός με τόση πλήση εγκεφάλου.
1: Ναι. Τώρα θα μας πείτε τα ονόματα των ολιγαρχών που ισχυρίζεστε ότι στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα ή...
0: Θα τα πω στη Βουλή έτσι κι αλλιώς τα ονόματα, πείτε. Γιατί εγώ δεν φίδομαι να λέω ονομάτων και δεν φοβάμαι, γι' αυτό και έχω εισπράξει αρκετές αγωγές. Ας πούμε για τα Τέμπη έχω εισπράξει μια αγωγή 320.000 ευρώ, 320 χιλιάρικα αγωγή.
1: Από
0: έχασα
1: ποιον?
0: Έναν κολλητό μου φίλο εκεί. Έχω χάσει και έναν τον γιο του διευθυντή μου στην καβάλα του γραφείου μου, έτσι, και χάνω και 320 χιλιάρικα. Και άλλοι πάνω στα πτώματα εντός εισαγωγικών και συνεκτούς, πάνε κάνουν και κόμματα, παρατάξεις, μαζεύουν λεφτά. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Και είμαι απέναντι σε όλα αυτά, έτσι, φύση και θέση. Γιατί άλλο να αγωνίζεσαι πραγματικά γιατί θέλεις να βοηθήσεις ανθρώπους και άλλο να αγωνίζεσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου για άλλους λόγους, ψηφοθυρικούς, καπηλείας, κυλέματος. Εμένα κατηγορούσανε, αλλά βλέπω ότι άλλοι το κάνουν. Εγώ βλέπετε ότι συνεχίζω να μιλάω με στοιχεία. Και δεν θα σταματήσω. Όσο για τις δημοσκοπήσεις, μου δίνει ευκαιρία να πω κάτω εξής. Είπα τον Νότα. Αβραμόπουλος 23% όταν έκανε το κόμμα. Ελεύθεροι Έλληνες, πώς λεγόταν. Πάμε. Όταν πήρε ο κ. Σαδουλάκης το κόμμα στο Πασόκ, 21%. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πριν 4 μήνες ήταν στο 18%. Είναι τα μπαλόνια του συστήματος. Τους φουσκώνουν και τους ξεφουσκώνουν μετά. Μόνο εμάς δεν μπορούν να μας ξεφουσκώσουν πολύ. Δεν γίνεται, δεν μπορούν. Ξέρουν, είναι μπετοναρισμένη η ελληνική λύση και ανωδική η πορεία της. Γι' αυτό είναι συγκρουόμενες δημοσκοπήσεις για μας. Η μία μας έδειξε 9,5, η άλλη 7, η άλλη 6, η άλλη 10,1. Δεν είναι τυχαία αυτά. Γιατί πολύ απλά ξέρουν οι δημοσκόποι ότι δεν μπορούν να μας ψαλιδίσει πολύ το Μαξίμου. Δεν γίνεται. Όσο και να παλέψουν, θα παλέψουμε και θα βγούμε δεύτεροι το λιγότερο. Θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Τέλος. Ό,τι αν κάνουν. Το ξαναδεί τώρα, κύριε Πολύζο.
1: Η κυρία που περιγράφεται, λένε οι πολιτικοί αναλυτές, ότι κόβει από εσάς. Ότι είστε στην ίδια δεξαμενή.
0: Ψήφισα γάμο μου φιλοφίλο και δεν το ξέρω. Η κυρία που λέω.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι.
0: Υπέρ του γάμου ομοφιλοφίλων.
1: Α, λέτε, ναι.
0: Έτσι, άρα λοιπόν δεν έχω καμία σχέση εγώ μαζί της. Και δεν θα μπορούσα να έχω καμία σχέση μαζί της, γιατί είμαι σε ένα σοβαρό κόμμα συγκροτημένο με απόψεις σταθερές. Δεν θα ακούσετε ποτέ ένα στελεχός μου, έναν βουλευτή μου, να λέει δεν έχουμε πρόγραμμα οικονομικό. Θα το κάνουμε στην πορεία. Δεν λέγονται αυτά. Δεν γίνεται να μιλάς για κόμμα χωρίς πρόγραμμα. Οι άνθρωποι κάνουν όπως και ο Τσίπρας. Κάνουν κόμματα ή ο Σαμαράς ή η κυρία. Κάνουν κόμματα χωρίς να έχουν πρόγραμμα, ρε παιδιά. Χωρίς να έχουν ένα καταστατικό μπουσουλά για να πούν τον ελληνικό λαό, ψηφίστε με. Για ποιο λόγο να σε ψηφίσω, κύριε Πολύζο, για πείτε μου εσείς. Κάντε κόμμα. Θα πω, τι λέει ο Πολύζο για την οικονομία? Δεν λέει τίποτα. Πώς τον ψηφίσω? Θα κάνει. Το θα το σπήραν και δεν φύτρωσε, λέει στο χωριό μου, κύριε Πολύζο. Συνειδητά με βάση τα προγράμματα να ψηφίζουν οι Έλληνες. Ξέρω τι λέω. Και αν το δείτε, όσο χρησιμοποιούν, του αμεβάζουν. Σε λίγο του κατεβάζουν. Θα φύγει η βαλβίδα και θα ξεφουσκώσουν.
1: Δίπλα σας καταλαβαίνω ότι είναι ο ήλιος της Βεργίνας, αλλά αυτή είναι η σημαία εκτός από την ελληνική.
0: Ναι, αυτή είναι η σημαία του ηλίου της Μακεδονίας.
1: Γιατί την έχετε, εκεί?
0: Γιατί τη χρησιμοποιούν ως εθνικό σύμβολο οι Σκοπιανοί, το κόκκινο μαζί με τον ήλιο της Μακεδονίας. Και δεν θέλω κανένας Σκοπιανός όπως και ο Τσίπρας πρόεδρος στη Μακεδονία να μπορεί να υφαρπάξει τη Μακεδονία. Και μια και μιλάμε για νέα κόμματα. Γιατί δεν μιλάμε.

0: μιλάνε τα νέα κόμματα για το Σκοπιανό, για τη Μακεδονία μας, γιατί δεν μιλάνε για το λαθρομεταναστευτικό, γιατί δεν μιλάνε για την οικονομία, γιατί δεν μιλάνε για αυτά τα θέματα. Τι είναι η ψήφος, ρε παιδιά? Πάω και ψηφίζω τον Πολύση επειδή βρίζει ή επειδή λέει δικαιοσύνη, δημοκρατία, να πατάξουμε τη διαφθορά, χωρίς να μας πει πώς. Εμείς λέμε πώς θα τα κάνουμε αυτά. Οι άλλοι δεν έχουν σχέδιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, κανείς τους.
1: Ναι, η κυρία Καριστιανού λέτε από τη Θεσσαλονίκη όπου μίλησε δεν έκανε καμιά αναφορά στο θέμα αυτό?
0: Όχι, γενικά το λέω αυτό και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Τσίπρας την πρόδωσε τη Μακεδονία. Οι υπόλοιποι, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, γιατί δεν μιλάει για τη Μακεδονία? Κανένας δεν μιλάει.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε για τη Βόρεια Ήπειρο μιλάνε, ούτε για τους Τούρκους μιλάνε. Τι πρέπει να κάνουμε? Άκουγα έναν τύπο απίστευτο πραγματικά, ήταν και διπλωμάτης, δεν ξέρω τι θέση είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών, να λέει θα κάνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, όχι την πρώτη μέρα, τον πρώτο μήνα. Και του λένε οι άλλοι, και άμα γίνει πόλεμος, θα ρισκάρουν. Αυτό είναι εξωτερική πολιτική. Ναι. Να λέει κόμμα ότι θα κάνει τα 12 ναυτικά μίλια για να ρισκάρει. Εγώ τι λέω? Θα ανακηρύξω ΑΟΣ είναι μονομερές δικαίωμα, γιατί πολύ απλά αυτό το λέει η Διεθνή Συνθήκη ΑΝΚΛΟΣ, την οποία βέβαια η Τουρκία αμφισβητεί, αλλά διεθνώς είναι αναγνωρισμένη. Μην παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, και αν η Τουρκία κάνει το παραμικρό απερνοημένο, θα το απαντήσω μαζικά με χτυπήματα πρώτος. Τελεία και παύλα. Τι θα πει? Μάλιστα. Θα ρισκάρω.
1: Επειδή μας έχετε μπερδέψει λίγο με τις αναφορές της κυρίες, είναι δύο οι κυρίες ή είναι μία η κυρία? Γιατί είπατε πριν κάτι για τον Σαμαρά και τον ταυτίσετε με μια κυρία. Είναι άλλη κυρία από την κυρία Καριστιανού?
0: Επειδή δεν σ' άκουσα πάλι. Δεν σ' άκουσα, ζητώ συγγνώμη πάλι. Για πείτε μου.
1: Λέω, επειδή μιλήσατε για κυρίες, λέω, ταυτίσατε τον κύριο Σαμαρά με μια κυρία. Είναι η κυρία Λατινοπούλου ή είναι η κυρία Καριστιανού?
0: Δεν τον ταύτισα με κανέναν. Λέω, δεν έχει πρόγραμμα κανείς τους.
1: Όχι, είπατε, ο κύριο Σαμαρά θα κατέβει με την κυρία, είπατε. Αυτό εννοώ.
0: Εννοώ όχι με την κυρία μαζί. Εννοώ θα κατέβουν όλοι μαζί. Θα κατέβει το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Όλοι θα κατέβουν, ας κατέβουν και καλά θα κάνουν. Το θέμα είναι πρόγραμμα δεν έχουν, παιδιά. Δεν έχουν τίποτα, αγαπητέ μου κύριε Πολύζο. Ψάχνω να βρω, έχω βάλει τους συμβούλους μου να βρουν τα προγράμματά τους. Γιατί θέλω να αντιδικώ εντός εισαγωγικών μαζί τους διαλόγου, έτσι. Με τα επιχειρήματά μου. Να ψάξω να βρω τι λένε. Δεν μπορώ να βρω τι λένε.
1: Ναι, να σας το πω όμως, κύριε Πρόεδρε, να σας το πω κοινικά, για να συνεννοηθούμε, που δεν κάνει να τα λέει ένας δημοσιογράφος αυτά. Αυτό είναι καλό να τα λένε οι πολιτικοί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου άσχημα πήγε, χωρίς πρόγραμμα, βγαίνοντας και κάνοντας καυγάδες και βρίζοντας, έχει μια προσοχή που μετατρέπεται και σε στήριξη. Δεν είναι ένας τρόπος να υπάρχει στην πολιτική και αυτός, να αποδομεί τον αντίπαλο?
0: Ακούστε λίγο. Γι' αυτό ακριβώς διαφέρει η ελληνική λύση στη δική της πρόταση. Εγώ δεν θέλω να αντιδικήσω με κανέναν Πολύζο, με κανέναν πολιτικό αντίπαλο. Θέλω να διαλεχθώ μαζί του με βάση τα προγράμματά μας. Δεν μου αρέσουν οι κραυγές. Δεν μου αρέσουν οι κλάψες. Δεν μου αρέσουν το πονάω ή το θα κάνω, θα ασκήσω τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και σας παρακαλώ ψηφίστε με, γιατί έβαλα μυαλό και θα ξαναπανέλθω τώρα με μυαλό σοφρονισμένος. Αυτά σε σοφρονιστικά ιδρύματα γίνονται. Και αν γίνονται που δεν γίνονται. Όχι. Θέλω να μου πει ο Πολύζος ποια είναι η πρότασή του. Και εκεί πάνω οι βουλευτές μου αλλά και εγώ να αντιπαρατεθώ πολιτικά. Δεν θέλω να κάνω θόρυβο όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Το έχω πει και μέσα στη Βουλή, όχι για την κυρία Κωνσταντοπούλου, γενικά το είπα. Και ο Γεωργιάδης κάνει θόρυβο επίτηδες. Α, έχω πει και τη μέρα ότι και οι τενεκέδες κάνουν θόρυβο, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα πριν, εν πάση περιπτώσει, αν είναι και άδειος κιόλας, κάνει και μεγαλύτερο το θόρυβο. Δεν θέλω, ναι, γελάτε, αλλά έτσι είναι. Ο γεμάτος ο τενεκές δεν κάνει θόρυβο. Ο άδειος τενεκές κάνει θόρυβο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω με τους αντιπάλους μου να μιλάμε με επιχειρήματα. Φτάσαμε εδώ την Ελλάδα 60 χρόνια να είμαστε στη διαφθορά βουτυγμένοι ως χώρα, γιατί μόνο με το θόρυβο λειτουργεί ο Έλληνας και σηκώνεται από τον καναπέ. Αν βρήσεις, αν ξυπουκίσεις, αν ψευδολογήσεις, αν ανούσια αντιπαρατεθείς χωρίς επιχειρήματα, κάποιοι με αισθηκτοδός παρορμητικά, επειδή νομίζουν ότι η πολιτική είναι να σφάζεις και να σκοτώνεις και να βρίζεις, πάνε και ψηφίζουν εσένα που φωνάζεις. Εγώ δεν θα φωνάξω. Εγώ με επιχειρήματα θέλω να αλλάξω την πατρίδα μου. Θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης όπως οι υπόλοιποι. Εγώ θέλω να έχουμε κυβερνησιμότητα πραγματική και την έχουμε, πιστέψτε. Γιατί έχουμε πρόγραμμα.
1: Γέλασα γιατί ταυτίσατε δύο εχθρούς φαινομενικά, την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Γεωργιάδη, και τους περιγράψατε ως άδειους τενεκέδες.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Γέλασα για την ταύτιση.
0: Την ημέρα που έγινε η αντιδικία του Αδόνιδος, του κυρίου Σπύρου Γεωργιάδη, γιατί έτσι λέγεται ο κύριος Γεωργιάδης, κατά κόσμο λέγεται Άδωνης κτλ. Θα το πω για να το καταλάβουν κάποιοι.
1: Όταν εσείς πρώτο γνωριστήκατε, τον φωνάζατε Σπύρο ή Άδωνη?
0: Σπύρο τον ήξερα. Πάμε παρακάτω. Θα σου πω στο εξής, δεν έχει σημασία αυτό. Όταν έγινε εκείνη η κηδεολόγηση και από τις δύο πλευρές, αυτό έκανα ως δήλωση. Δεν αφορά τα πρόσωπα, τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Όπως και οι κραυγές, αν θυμάστε κατά το παρελθόν, των Ναζί. Ούτε αυτά μου αρέσουν. Αν εμείς κάναμε αυτά που κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ή ο Σπύρος Γεωργιάδης, ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, ή ο κύριος Πολάκης, θα μας λέγανε φασίστες, τραμπούκους, ακροδεξιούς που βρίζουν, φωνάζουν, λουλιάζουν. Άποψή μου, τιμώ τα πρόσωπα. Άποψή μου όμως είναι ότι στην πολιτική δεν πρέπει να κάνεις φασαρία, αλλά να φέρνεις αποτέλεσμα. Να είσαι αποτελεσματικός. Όλα τα σκάνδαλα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, απαριθμίστε μου ένα προς ένα όλα. Τα αποκάλυψε η Ελληνική Λύση χρόνια πριν. Και έρχονται στην πορεία οι υπόλοιποι και τα σκυλεύουν και τα εκμεταλλεύονται. Εμείς τα αποκαλύψαμε. Αυτά τα σκάνδαλα λοιπόν μπορούν να γίνουν αφορμή και αφετηρία για τον ελληνικό λαό να καταλάβει ότι είμαστε οι μόνοι που γνωρίζουμε και οι μόνοι που μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ξέρουμε το αίτιο, θεραπεύουμε το αίτιο και δεν μιλάμε για το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Σε ποια σκάνδαλα αναφέρεστε, κύριε Πρόεδρε?
0: Παρακαλώ.
1: Σε ποια σκάνδαλα αναφέρεστε?
0: Ξεκινάμε. Το θέμα των Τεμπών. Βελόπουλος. Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 20. Μπούμπας Βελόπουλος. Το θέμα των σπιτιών ανακύκλωσης. Βελόπουλος. Το θέμα των φωτοβολταϊκών που υπερτιμολογήθηκαν. Βελόπουλος. Το θέμα των υδρομέτρων που τώρα εξετάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βελόπουλος. Το θέμα των ΠΑΣ, αυτού των ΠΑΣ με τα δίθεν ΙΕΚ. Βελόπουλος. Θέλετε κι άλλα? Να σου πω κι άλλα. Ό,τι σκάνδαλο υπάρχει, το αποκαλύπταμε με στοιχεία και με έγγραφα. Το θέμα των ακινήτων των πολιτικών. Δεν μπορεί να αυξάνουν οι πολιτικοί, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 240% τα κινητά τους τα τελευταία δύο χρόνια. Να έχουν 2.660 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς να τους έλεξε που τα βρήκανε. Γιατί αυτοί μπαίνανε με ένα κινητό και έχουν 15 τώρα καθένα.
1: Ανεβάζει το μέσο όριο, κυρία Βολουδάκη, προφανώς.
0: Όχι. Εγώ ξέρω βουλευτές που είχαν ένα κινητό το 2019 και τώρα έχουν 15. Έχουν 6, 8. Πού τα βρήκανε? Από τη μισθοδοσία αποκλείεται. 5.500 το μήνα παίρνουν. Πού τα βρήκαν τα κινητά αυτά? Και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζονται. Όλοι στο ίδιο καζάνι. Αύξηση των ακινήτων και των εισοδημάτων τους. Την ώρα που χρεοκοπεί η Ελλάδα, την ώρα που ακίνητα ελληνικά πηγαίνουν στα φαντς και γίνονται κατασχέσεις. Δεν μπορεί να χάουν τα κινητά τους οι Έλληνες και οι πολιτικοί να πλουτίζουν, ενώ στην άσκηση του πολιτικού τους βίου να χρεοκοπούν μια χώρα, στο ιδιωτικό τους βίο, κύριε Πολύζωρα, ακονομάνε ακίνητα και εισοδήματα. Αυτά πρέπει να δουν οι Έλληνες πολιτικοί και οι Έλληνες πολίτες.
1: Ναι, κοιτάξτε όμως εδώ.
0: Και να πούν το αυτονόητο. Τι δουλειά κάνεις, Πολύζω? Πού έχεις εργαστεί που θες να σώσεις εμένα? Τι περιουσιακά στοιχεία έχεις? Αφού δεν έχεις να φας ο ίδιος σου και δεν έχεις δουλέψει ποτέ, πώς θα με σώσεις? Τα ερωτήματα αυτά είναι. Έχεις πετύχει κάτι στη ζωή σου? Ναι, πέτυχα αυτό και αυτό. Δούλευα στο χωράφι μου, είχα 20 στρέμματα, είμαι καλά. Δουλεύω μοχθό, εργάζομαι, ναι. Είναι αυτό που έλεγε η ομάδα του Τσίπρα. Τιτάνες, λέει, της διανόησης, λέει, κάνουν διαφορετική Ελλάδα. Σοβαρά? Για μένα τιτάνας, κύριε αγαπητέ κύριε Πολύζω, είναι ο ψαράς, ο μελισσοκόμος, ο αγρότης, έτσι, ο άνθρωπος του μόχθου, ο κτηνοτρόφος, αυτός είναι ο τιτάνας. Όλοι οι άλλοι είναι, τους είπαμε στη Βουλή, ξέρετε, κρατικοδίαιτοι, να το πω, θα το πω, ξεκοκαλάκηδες. Γλυφοκοκαλάκηδες, έτσι τους είπα. Δηλαδή αυτοί που γλύφουν κόκαλα. Και τα κόκαλα τα παίρνουν από το κράτος, από το δημόσιο τομέα. Το είπαμε στη Βουλή. Σιτίζονται από το δημόσιο τομέα. Αυτοί είναι οι τιτάνες διανόησης του Τσίπρα και των υπόλοιπων κομμάτων. Κρατικοδίαιτοι. Όχι. Τιτάνας είναι εργαζόμενος. Ο οποίος παλεύει τη νύχτα μέρα να βγάλει το μεροκάματο. Για αυτούς αγωνίζομαι εγώ. Για κανέναν άλλον. Ούτε για ολιγάρχες, ούτε στηρίζομαι από φοπιστές. Είμαι απέναντι όλων αυτών.
1: Σε αυτά που λέτε υπάρχει το ναι μεν αλλά. Και ξέρετε τι εννοώ.
0: Ότι όχι.
1: Εσείς έχετε βγάλει, είπατε λίγα από τα πολλά σκάνδαλα που βγάλατε αυτά τα 7 χρόνια που είναι στη διακυβέρνηση της χώρας. Τους ξεμπροστιάζετε για τον πλουτισμό που λέτε είναι πολύ περίεργος με το μισθό.
0: Συγγνώμη, του
1: βουλευτή.
0: Για το Predator που το Πασόκ έκανε σημαία, κύριε Πολύζω, δεν το είπα. Ο πρώτος που αναφέρθηκε στο Μπίτζιο και στο Λαβράνο και σχέση του με τον Δημητριάδη στη Βουλή, όταν κοιμόταν ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι, ήμουν εγώ. 6 μήνες πριν σκάσει το σκάνδαλο. Τι να συζητάμε τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε οι μόνοι που γνωρίζουμε, αποκαλύπτουμε και πάμε στο αίτιο, όχι στο αποτέλεσμα. Όλοι οι άλλοι σχολιάζουν το αποτέλεσμα. Όχι, δεν θα πάει έτσι. Το αίτιο θα θεραπεύσω.
1: Επειδή υπενηθήκατε, δεν το υπενηθήκατε, το είπατε ευθέως πριν, ότι μαγειρεύονται στο Μαξίμου οι δημοσκοπήσεις πριν δοθούν στη δημοσιότητα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και έναν κόκο αληθείας να έχουν, δείχνουν με μεγάλη διαφορά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάει να λέει ο Βελόπουλος, ο Ανδρουλάκης, ο ένας, ο άλλος.
0: Να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις. Δεν το έκανα ποτέ μου, δεν τις σχολιάσω.
1: Να σχολιάσετε μια διαφαινόμενη υπεροχή με διαφορά. Εγώ σας λέω ότι τα έχουν κάνει όλα στραβά. Εξακολουθούν, απολαμβάνουν εμπιστοσύνη.
0: Για να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, μισό λεπτό, θα καταλαβαίνω τώρα. Η Νέα Δημοκρατία για τις εθνικές εκλογές μιλάμε τώρα, γιατί δεν έχουμε ευρωεκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Στις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%.
1: Μάλιστα.
0: Οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν στο 22-23. Ας την αναγωγή και την εκτίμηση που είναι απάτη ιστορία. Γιατί ξέρω ότι σημαίνει δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα. Εργασίες έκανα στο πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό μου, γιατί αυτή ήταν η ειδίκευσή μου στην επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει, και ένα αμυντικό μάθημα. Ρωτώ λοιπόν, από το 41 στο 22 δεν είναι 20 μονάδες διαφορά. Σοβαρολογείτε τώρα. Έχει χάσει το 50% με βάση δημοσκοπήσεις, σας λέω τώρα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Γιατί πρέπει να πηγαίνω και να συγκρίνω εγώ τα αποτέλεσμα των ευρωεκλογών με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών που θα γίνουν τώρα. Ανώμια πράγματα δεν συγκρίνεις. Να η απάτη των δημοσκοπήσεων.
1: Κύριε,
0: θα συγκρίνω φορτηγό με αυτοκίνητο γιο ταχύ ζάσταβα. Δεν γίνεται.
1: Κύριε Βελόπουλε.
0: Και αυτό περπατάει. Το οδηγάς. Και άλλο το ζάσταβα. Λέω λοιπόν, έχουμε εθνικές εκλογές. Πήρε 41%. Πόσο πήρε τώρα, πόσο λέει ότι θα πάρει, 22-23, αυτό είναι πρώτη ψήφου. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Είναι αλχημίες. Άρα λοιπόν, τι να πείτε. 4,5 πήραμε στις εθνικές εκλογές και η μικρότερη δημοσκόπηση μας δίνει 6,5-7. Άλλες 8, άλλες 9. Ωραία. Διπλάσιο προς το μίνιμουμ.
1: Λοιπόν, για έλατε να δούμε τι γίνεται με τα εθνικά θέματα, διότι είναι πολύ συχνά πια τα φίλια πειρά στον Πρωθυπουργό και θυμίζω την τελευταία αναφορά του κυρίου Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, που παραμένει στη Νέα Δημοκρατία, είναι άλλη περίπτωση, λένε ο κύριος Σαμαράς, που είπε ότι όλο αυτό που εμείς περιγράφουμε ως πολιτική των ήρεμων νερών το διαχειρίζεται εντελώς διαφορετικά η τουρκική πλευρά. Να ανησυχούμε.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τον Καραμαλή, ούτε για τον Σαμαρά. Πάντως εγώ διαφορετική αντιμετώπιση της Τουρκίας όταν αυτή ήταν πρωθυπουργή δεν είχα δει. Πάμε παρακάτω. Αν θυμάμαι καλά, κουμπάρο του Ερντογάν ο κ. Καραμαλής. Σπάσε τον κουμπάρο του τηλέφωνο, τον πήρε παιδί μου 5 κουβέντες. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Αφήστε τα αυτά, χαριτολόγημα. Πάμε στην ουσία όμως. Έτσι. Ή ο Σαμαράς. Πάμε στην ουσία. Η Τουρκία έχει μία δυσκολία για να δημιουργήσει ένταση με την Ελλάδα στην παρούσα χρονική στιγμή. Και αυτό λέγεται σύσκεψη στο ΝΑΤΟ και δεύτερον τουριστική περίοδος. Σήμερα τα ασφάλιστα κινδύνου της Τουρκίας έχουν πάει στο Θεό, ξέρετε. Κινδυνεύει με οριστική εκτόχευση η Τουρκία. Αυτό της δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα, επιπρόσθετο πρόβλημα, γιατί χρειάζεται συνάλλαγμα. Ξεπουλάει συνάλλαγμα η τράπεζα της Τουρκίας και χρυσό για να στηρίξει τη λίρα. Δεν στηρίζεται όμως. Άρα, αν πάει σε ένα θερμό επεισόδιο στην παρούσα φάση, χάνει και το τουριστικό συνάλλαγμα δυνητικά μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άρα λοιπόν, δεν είναι τυχαία η μετατόπιση του νομοσχεδίου που ήταν του νόμου που θέλουν να φέρουν για τον Οκτώβριο από την πλευρά της Τουρκίας. ΝΑΤΟ, τουρισμός, πάμε Οκτώβριο. Από Οκτώβριο που κάποιοι μιλούν για εκλογές στην Ελλάδα, ίσως να έχουμε ταυτόχρονα πολλά πράγματα μαζί. Λέω, ίσως.
1: Ναι. Άρα είστε ανήσυχος για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα ελληνοτουρκικά.
0: Μια χώρα που δεν μπορεί να βάλει ένα καλώδιο ηλεκτρικό, δεν μιλάμε τώρα για πετρέλαια εξόρυξη, στην Κάσο, και μια χώρα στην οποία δέχεται με ανακούφιση να φύγει Exxon Mobil από νότια της Κρήτης και να πάει στο Ιόνιο, γιατί νότια της Κρήτης αντιδρούν οι Τούρκοι, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας. Και η κυβέρνησή της δεν είναι η κυβέρνηση που της αξίζει. Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει κάνει εγκληματικά λάθη. Κύριε Πολυζωτήλα, μας έκανε ρόμπα ο Ράμπαρο τώρα. Ρόμπα διεθνώς μας έκανε ο Ράμπαρο με αυτά που κάνει εκεί στην περιοχή του. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο βορειοπυρωτών τα κίνητα που παίρνει, είναι και Αλβανών. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες βορειοπυρώτες στην περιοχή, είναι και Αλβανοί. Τον οποίο τα κίνητα και αυτόν παίρνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ράμα. Έχει γίνει ολετήρας και μας ξεφτέλησε. Και μην ξεχνάμε ότι ο φίλος, ο κύριος Ράμα, είναι φίλος και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Φιλαράκια είναι.
1: Πολύ καλή. Με τον Τσίπρα πλακώθηκαν δημόσια.
0: Πότε?
1: Με τις ανακοινώσεις, σε κατέβαση.
0: Σοβαρά μιλάμε. Φίλε Έντι, φίλε Έντι, φίλε Έντι, φίλε, φίλε Πολύζο, φίλε Πολύζο, φίλε Πελούζο. Τον παρακαλάς είναι φίλο σου. Αυτό που ήδη σου έχει κάνει ένα σώρο πράγματα εναντίον τη χώρα και του έθνου σου. Και λες φίλε. Και πετάς και μέσα όπως έγινε με τις υπρέσπες. Να κάνουμε ειρήνη. Ποια ειρήνη με καλέ. Πήγες στις υπρέσπες και πρόθεσες στη Μακεδονία. Τι θα κάνεις και με τη Βόρεια Ήπειρο. Θα ξεπουλήσεις όλα. Αφού ο ρόλος του είναι άλλος. Συνεκμετάλλευση το Αιγαίο. Να συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη ή με τον όποιο στην Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες για να πάμε στις πρέσπες του Αιγαίου. Α, γι' αυτό είναι ο Τσίπρας εδώ. Απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό έρχεται. Είναι το ο Μπαλαντέρ. Γι' αυτό και ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου. Και γι' αυτό και για τους υπόλοιπους.
1: Αυτό πώς θα συμβεί με τον Τσίπρα στην αντιπολίτευση ή στη συμπολίτευση?
0: Εγώ θεωρώ ότι είτε ο Τσίπρας είτε το Πασόκ. Ακούστε τι λέω, όχι ο Αντρουλάκης. Είτε το Πασόκ. Θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, είτε και οι τρεις μαζί, είτε οι δύο, αν χρειαστεί ο τρίτος, για να πάμε στη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, για να πάμε στις συγκυριαρχίες του Αιγαίου, για να πάμε στην τομή του Αιγαίου, δηλαδή οι πρέσπες του Αιγαίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς δεν θα ερχότανε. Πιστέψτε με. Ο άνθρωπος ξυπνάει 11 το πρωί. Το είπε ο φίλος του Καμένος. Τι είπε προχωρήσει τον Όπενο του Καμένο του Τσίπρα, τι ώρα είναι, 9.30 δεν σηκώνεται αυτό τέτοια ώρα. Φανταστείτε, είχαμε πρωθυπουργό, μην γελάτε. Που το δεξί του χέρι λέει ότι δεν ξυπνάει 9. Εσύ σηκώνεστε από 7 το πρωί, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Σε 7 το πρωί για να κάνει τη δουλειά σας.
1: Εγώ πάντως ξυπνάω στις 6.30.
0: Είναι και εγώ, γιατί από τις εταιρείες μου. Και αυτός ο τυπάκος λοιπόν λέει ότι το δεξί του χέρι δεν σηκώνεται μέχρι 11 το πρωί. Και αυτός θα κυβερνήσει ξανά την Ελλάδα. Σοβαρολογούμε τώρα. Είναι σοβαροί οι ψηφοφόροι αυτοί οι άνθρωποι, δεν τα βλέπουν αυτά και πάνε και το ψηφίζουν? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Ο ευφιέστερος λαός του κόσμου είμαστε. Πώς, έστω και 3% δεν πρέπει να πάρει αυτός ο άνθρωπος. Δεν πρέπει. Τι να κάνουμε. Όπως και οι υπόλοιποι, ο Σαμαράς. Απέτυχες, αδερφέ. Κάτσε σπίτι σου. Σταμάτα να δημιουργείς προβλήματα. Γιατί μόνο προβλήματα δημιουργείς. Δεν τα έλυσες. Κυβέρνησες και δημιούργησες προβλήματα. Ο Τσίπρας δεν έκανε τους παρόχους ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας. Εγώ το έκανα. Ο Τσίπρας δεν έφερε τα φαντς με νόμο δικό του να γίνεται η διαδικασία ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Α, τα ξεχάσουμε όλα. Πραγματικά, ρε παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται να έχει τόσο κοντινή μνήμη ο Έλληνας. Και θα το επιτρέψει η ελληνική λύση. Να επανέλθουν οι καταστροφές της χώρας στη διακυβέρνηση. Θα κυβερνήσουμε εμείς υπέρ των φτωχών Ελλήνων, των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλλιών, μελισσοκόμων. Ακόμη τα ειρήκια στο πύλιο δεν πληρώθηκαν. Τι να συζητάω τώρα. Το τόσο ωραίο αυτό φρούτο, που είναι και ευπαθές προϊόν λίγων ημερών. Δεν πληρώθηκαν. Οι μελισσοκόμοι δεν πληρώθηκαν. Τους δημιουργούν προβλήματα. Τι να πω, κύριε Πολύς, αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε ο Τσίπρας, ούτε η κυρία Γιάλη. Κανείς. Τα προβλήματα είναι η καθημερινότητα. Πώς θα επιβιώσουν. Και μόνοι που έχουμε το πρόγραμμα, σας λέω, είπα, θα δώσω 500 ευρώ αύξηση σε όλους. Αύριο το πρωί να κυβερνήσουν. Και το πήρε και αυτός ο τύπος Ελληνοφρένειας και το έκανε και συμβουλάκι. Τον βρήκα και μπροστά μου, ξέρετε. Εγώ δεν μάσα, τον βρήκα. Και του λέω να σου πω, αφού κατέθεσα μελέτη 60 σελίδων, πώς θα γίνει, γιατί δεν το είπε αυτό? Ξέρετε, αυτή είναι και λίγο αριστερή, κομμουνιστής είναι αυτός. Τα παίζει κομμουνιστής τώρα, αλλά.
1: Για το Φουλαρίνο, λέτε.
0: Όχι, ο άλλος είναι ένας ακόμα εκεί στα παραπολιτικά. Μπασίλτος, ακούστε με τώρα. Και τι λέμε, σταματάνε όλοι οι μητακριτοί, 3.500. Σταματάνε οι ανεξάρτητες αρχές, κάνουμε περιστολή δαπανών και ταυτοχρόνως μειώνουμε τα υπουργεία, γενικούς γραμματείς, διευθυντές, οδηγούς, γραμματείς, όλα αυτά. Το κόστος όλο αυτό. Ισούται με 500 ευρώ αύξηση κάθε μήνα σε μισθό, το καταλαβαίνουμε αυτό. Θα τα παίρνουν οι Έλληνες τα λεφτά αυτά. Και δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων. Γιατί να μην τα πάρουν οι Έλληνες τα λεφτά αυτά. Και αν τα παίρνει ο κάθε βολεμένος γαλάζια ή πράσινη ακρίδα ή ροζ ακρίδα ή τσιπρική ακρίδα. Δεν κατάλαβα. Οι μητσοτακικές, ανδρουλακικές και τσιπρικές ακρίδες θα κοπούν από την Ελλάδα. Τέλος η πλάκα. Κρατικοδίκη. Τέλος. Τα λεφτά θα πηγαίνουν στο φτωχό Έλληνα πολίτη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και αναμένουμε τα ονόματα των ολιγαρχών στη Βουλή.
0: Από εβδομάδα στη Βουλή.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Πολύζο.
0: Αν και ξέρετε, κύριε Πολύζο, ποιοι είναι, αλλά δεν πειράζει. Περιμένετε από μένα. Δεν τα βλέπετε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δεν βλέπετε τα κανάλια πώς συμπεριφέρονται συγκεκριμένα. Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Πολύζο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μία γυναίκα 70 ετών έχασε τη ζωή της, ο σύζυγός της τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, η οταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Ανησυχητικά τα αποτελέσματα μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν πως δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό υπερτιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Παράλληλα, η χώρα μας παραμένει στην 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα με τους νέους 16 έως 24 ετών, τα μονογονεϊκά και τα πολυτεκνά νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θεμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ, απορρίπτοντας τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες. Πειράστηκε η κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον μίνι ανασχηματισμό. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν την βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τραγωδία στην Καστοριά, όπου ένα 16χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με αγροτικό. Στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, οι υπόλοιποι 4 επίσης ανήλικοι επιβαίνοντες. Την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη. Το στενό του ορμούς μπορεί να ανοίξει σε 2 ή 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Προχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα με θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς. Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο μιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Ξεκινάμε 23 λεπτά μετά τις 12, αργοπορημένη σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής σχολιάζουμε τα σημαντικότερα της επικαιρότητας μέχρι και τη μία μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα. 69-07-483-484 συμμετέχετε μέσω μηνυμάτων δωρεάν από το Viber. Τα μηνυματάκια σας περιμένουμε και σήμερα.

Τρέχα, τρέχα να προλάβεις, μου γράφει ο Χρήστος από την Αθήνα, μας ακούει. Σε ευχαριστούμε αγαπημένη μου, να σε καλά. Ο Δημοσθένης εδώ από Πειραιά. Σας άκουγα χθες, λέει, από το κέντρο του Πειραιά. Είχε στρατιές από παράνομους μετανάστες στο λιμάνι. Ξαφνικά νόμιζα πως εγώ πέρασα τα σύνορα. Αυτή είναι η εικόνα, Δημοσθένη, τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Απίστευτα μεγάλος ο όγκος, ο αριθμός των παράνομων μεταναστών. Έχει χαθεί πραγματικά το μέτρημα στο νησί, γιατί οι αφίξεις δεν σταματούν. Φλέγονται τα παράλια της Κρήτης μας και έχουμε τους λιμενικούς να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, σε γρήγορση για να διαχειριστούν όλα αυτά τα απανωτά πραγματικά περιστατικά. Και πολλές πολλές έντονες οι αντιδράσεις και από την κοινωνία. Διάβαζα στα social προηγουμένως έτσι μια ανάρτηση αγανάκτησης από Μεσαρά. Η κατάσταση, λέει, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Έγραφαν σε λίγο καιρό θα γίνει μη διαχειρίσιμη. Ας καθίσουν σε ένα τραπέζι μέχρι να βρεθεί λύση και να μην σηκωθούν από εκεί μέχρι να τα καταφέρουν. Οι περισσότεροι μοιάζουν, γράφει στην ανάρτηση το τοπικό μέσο, είναι Αφρικανοί. Ναι μεν αρκετοί ταλαιπωρημένοι, αλλά εδώ είμαστε σε ασφυξία. Κοίταξε, αν δεν μπορείς, είναι λογικό, αν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις όλο αυτό, αν δημιουργείται τόσο σοβαρό πρόβλημα στο νησί αλλά και στους ίδιους, δεν υπάρχει λογική να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, η οποία είναι αδιέξοδη, εκτιμώ. Και το θέμα είναι ότι οι ροές των παράνομων μεταναστών εννοείται πως συνεχίζονται και θα συνεχίζονται όσο έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας, όσο έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους εδώ στη χώρα, στους προσωρινούς χώρους φύλαξης, όπου υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Και δεν το λέμε τώρα, δεν το φωνάζουν οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι τους τελευταίους μήνες, και πέρυσι και πρόπερσι τα ίδια λέγαμε, αλλά φαίνεται πως δεν αλλάζει κάτι. Οι παράνομοι μετανάστες είναι χρήματα, έτσι μεταφράζονται για ορισμένους. Το χρήμα να ρέει, δηλαδή, γράφει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Καλά, έχουν στηθεί business, όχι αστεία. Έχει αντιληφθεί, γράφει ο Απόστολος, άραγε, ότι ο ελληνικός λαός αντικαθίσταται από άλλες φυλές. Νομίζω πως αρχίζει να παίρνει χαμπάρι τι ακριβώς γίνεται. Καλό υπόλοιπο, κράτα ταμπούρι. Γεια σου, καλησπέρα και σε σένα, άρχοντα 738. Και ο Πασχάλης εδώ, που αλλού θα μπορούσε να είναι. Γεια σου, αγαπημένε μας. Την Μαρία, την Κατερίνα, την Ευνομία μας επίσης, την ακροάτριά μας, σταθερά εδώ, Focus FM. Επιλέγετε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Λοιπόν, από Κρήτη έχει ενδιαφέρον το μηνυματάκι να διαβάσω. Καλησπέρα, κυρία Δέσποινα, με υγεία. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλησπέρα στον Focus. Ο Θεόδωρος είναι από Αθήνα. Έχει καταγωγή από τα Σφακιά της Κρήτης. Γράφει αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά, Θεόδωρε, τι μου γράφεις. Λοιπόν, η Ελλάδα τελείωσε με μαθηματική ακρίβεια. Την τελείωσαν. Καθίσατε από όλους αυτούς τους παράνομους. Για όλα αυτά, ο ελληνικός λαός, κανένας άλλος. Εμείς τι φταίμε, οι απλοί πατριώτες, και την πληρώνουμε. Τελικά, ποιος φταίει? Εμείς την πληρώνουμε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά για εσάς, γιατί λίγο μπερδεύτηκα. Α, για όλα αυτά ο ελληνικός λαός, μάλλον ναι. Το λέτε ηρωνικά. Εννοείται πως την ευθύνη την έχει η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση, για αυτήν την κατάσταση. Και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη, με τις θάλασσες χωρίς σύνορα, και τα είδαμε τα αποτελέσματα. Με μαθηματική ακρίβεια, όπως γράφει και ο Θεόδωρος, θα είμαστε μειοψηφία, δυστυχώς, τα επόμενα χρόνια στην χώρα μας.
με συγχωρήσετε λίγο για τη βραχνάδα στη φωνή σήμερα. Ένα θεματάκι το έχω που και που.

Μάλιστα. Μητσοτάκης για 6 χρόνια, COF.gr. Η τεχνολογία λέει είναι ευκαιρία. Η Ελλάδα όχι να φτάσει την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά να πρωταγωνιστήσει. Πίσω από μία ώρα ταλαιπωρία πολίτη, ίσως κρύβεται στιγμή διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει. Μάλιστα. Μας μιλούν και για την τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, είχαμε παράταση για τις ενστάσεις για το κατασκηνωτικό. Πολλές καταγγελίες ότι δεν μπορούσαν καν να ανοίξουν τη σελίδα. Όπως περάσαμε τα ίδια με τα δελτία κοινωνικού τουρισμού, με τις αιτήσεις που για μέρες έρνονταν το σύστημα, και σε αυτή την περίπτωση ελάχιστοι, από ό,τι μου λένε οι ακροατές, κατάφεραν χθες τουλάχιστον να μπουν και να κάνουν την ένστασή τους. Δεν ξέρω σήμερα πώς είναι τα πράγματα, αλλά αν είναι να παρατείνεται μια διαδικασία απλά για να το ανακοινώνουμε και εμείς μέσα από τα ραδιόφωνα, αλλά δουλειά να μην γίνεται, νομίζω ότι είναι εμπεγμός και κοροϊδία σε κάθε περίπτωση.

Αποδείξαμε, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπόρεσε να αλλάξει ουσιαστικά, μάλιστα, να εξυπηρετήσει δηλαδή με λίγα λόγια τον πολίτη. Οκ, σε έναν βαθμό πολύ θετικά τα πράγματα, αλλά σε περιπτώσεις όπου μαζικά προσπαθούν οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνολογία, να μην τρέχουν από εδώ και από εκεί, νομίζω ότι μια ταλαιπωρία είναι αυτό που μένει.

αναφέρθηκε και, και στο chat GPT, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, είναι εκεί όπου θα δούμε αύριο μεθαύριο, γιατί ήδη ξεκίνησε αυτή η τάση, τα παιδιά μας να συμβουλεύουν αυτές τις εφαρμογές για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν. Ναι, εκεί θα πάει. Η τεχνητή νοημοσύνη που χάρη σε αυτήν θα χάσουμε τις δουλειές μας. Αλλά σου λέει έχουμε άλμα στη τεχνολογία από την άλλη. Το θέμα είναι, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, οι δημόσιες υπηρεσίες, νοοτροπία θα αλλάξουν καθόλου ή δεν το σκεφτόσαστε αυτό? Εντάξει, το έχουμε γυρίσει τώρα. Έχουμε βάλει το κόσμο να συνεννοείται με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, και αν βγάλεις άκρη, τηλεφώνησέ μου. Τη γραφειοκρατία μπορείτε να την τελειώσετε, να την ελαχιστοποιήσετε στην τελική. Και έπειτα συζητάμε τα άλλα.

φωνή βόντα σε διαρρήμο. Αυτοί μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους. Αν δεν βγούμε έξω να τους πάρουμε φαλάκι, δεν γίνεται τίποτε. Συνεχίζουν με λίγα λόγια το χαβά τους, μας γράφει ο Στίβ. Στείλτε τους πίσω να τελειώνουμε. Α, για τους παράνομους μετανάστες μου γράφετε. Πους πάει και αλτισί στα σύνορα, όλα τα άλλα τα ακούω, βερεσέ. Μου γράφετε, Ριγανέ, λέω, ναι, ναι, ναι, ναι. Δοκίμασα μία φορά, δεν θέλω να περιγράψω την εμπειρία, ωστόσο έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Με βάμα, από εδώ το πάω, από εκεί τα καταφέρνω, πρέπει να συνεχίσω μάλλον. Ευχαριστώ πολύ πολύ, Βαγγέλη. Η ισχύ συνδενώση, να γίνουμε μία λυσίδα και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Αμήν. 7-12. Να δω πότε θα έρθει αυτή η στιγμή που θα επιδείξουμε αλληλεγγύη. Απόφαση είναι δυστυχώς συμπληρώνεται. Ακή 34, μάλιστα. Λοιπόν, περιμένετε, δεν θα αρχίσουμε. Δύο λεπτάκια, τρία οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχω πολλά πολλά να σας πω σήμερα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πιάνω,
9: πιάνω,
8: βάζω,
9: βάζω,
8: το κεφάλι,
9: το κεφάλι,
8: κατεβάζω,
9: κατεβάζω,
8: φτιάχνω τα χέρια μου,
9: φτιάχνω τα χέρια μου
8: και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν. Το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε, 40 λεπτά μετά τις 12, Focus FM 103,6 από Θεσσαλονίκη, από την Μακεδονία μας. Τρίτη 9 Ιουνίου, 6979-07-483-484, μέσω Viber, δωρεάν τα μηνύματάκια σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Και συνεχίζουμε στο δρόμο των σκανδάλων. Από τις συλλήψεις για χρυσές δουλίτσες, πολεοδομικές εξυπηρετήσεις, μέχρι την χθεσινή παρέτηση Μπακογιάννη, μία μίζα δρόμος θα λέγαμε, και στο βάθος ατιμωρησία. Είχαμε συλλήψεις για αυτό το κύκλωμα και όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα στους συλληφθέντες και πρώην προϊστάμενος της πολεοδομίας Κηφισιάς, συγγενής με τον κύριο Μπακογιάννη μέσω της αδελφής του, γι' αυτό και η παρέτηση. Ο ίδιος βέβαια επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Ένα από τα πρόσωπα, από τα κεντρικά πρόσωπα που διαμόρφωσαν πολιτικές όσον αφορά τον οικοδομικό κανονισμό, πολεοδομικά σχέδια, όχι πάντως κάποιος τυχαίος, ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος προφανώς έπεσε από τα σύννεφα με τις εξελίξεις. Μονόδρομος λοιπόν για αυτόν η παρέτηση και όλα καλά. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, άτι μας είπε, ναι, μένει στη θέση του ο κύριος Μαρινάκης, δεν άλλαξε, όπως ανέφεραν οι πληροφορίες, πόστο. Οπότε σήμερα είπε, ξεχάστε όλα όσα ακούγονται για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, συνεχίζουμε κανονικά το 27, οι εκλογές. Έγινε και ένας μίνι ανασχηματισμός, ένα ανακάτεμα της τράπουλας, τσιρότα θα έλεγα εγώ, με τα οποία προσπαθεί να κλείσει πληγές, να κλείσει γκρίνιες και στόματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που φωνάζουν εκ των έσω. Να σου λέει, μην τους χάσουμε και αυτούς. Υπάρχει, είναι έκδηλη η ανησυχία στο Μαξίμου και όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, και στο ΠΑΣΟΚ, εννοείται πως μάχεται για να κρατηθεί. Τώρα όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, θα πρέπει να λέμε βλέπε Τσίπρα. Εγώ θέλω, αγαπημένοι μου, μέσα σε αυτό το κλίμα, γιατί με αυτά και με τα άλλα, αργά ή γρήγορα οι κάλπες θα στηθούν, θα φτάσει η στιγμή που ο Έλληνας του δίνεται, είναι η μέρα, η στιγμή που του δίνουν, που του δίνεται το δικαίωμα της επιλογής. Έχει μεγάλο όπλο στο χέρι του και θα πρέπει να το αξιοποιήσει. Όχι σε κάθε περίπτωση με την αποχή, αλλά με το να βρεθεί στα εκλογικά κέντρα, με το να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και να πάρει θέσεις επιτέλους για τη ζωή του, για το μέλλον των παιδιών του, για το μέλλον αυτής της χώρας. Και νομίζω πως το βασικότερο, το σημαντικότερο που θα παίξει ρόλο θα είναι το οικονομικό, γιατί ο Έλληνας έχει φτάσει σε σημεία πραγματικά πρωτόγνωρα. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω σε εποχές των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Επίσης εύχομαι και ελπίζω να μην παρασυρθούν, γιατί
θα προχωρήσει.

αποτελέσματα της έρευνας αυτό δείχνουν. Η οικονομική πίεση παραμένει, ζητώ συγγνώμη γιατί ξέχασα να βάλω στο αφόρυφο το κινητό μου, η μεγαλύτερη πίεση είναι για τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα που επιβαρύνονται πραγματικά δυσανάλογα και από το κόστος της στέγασης. Είναι τρελά τα νούμερα για δάνεια, για ενίκεια. Είναι πολύ μεγάλες οι δυσκολίες για μια οικογένεια όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση των παιδιών. Θέλω να μείνω και να σας μεταφέρω με συγκεκριμένους έτσι αριθμούς και στοιχεία τα αποτελέσματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο 7 στα 10 νοικοκυριά, μιλάμε για ένα ποσοστό 68%, να έχουν δηλώσει στην έρευνα του ΙΟΒΕ ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Το ποσοστό είναι 3 φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί το ποσοστό είναι 19%, ούτε 20%. Εμείς εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό 68%, πλησιάζουμε το 70%. Επίσης, είμαστε στην 4η θέση μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα. Επίσης, αξιοσημείωτο ότι το πλουσιότερο 1% των οικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών. Άρα, οι Έλληνες που παίρνουν έναν αρκετά ικανοποιητικό, παχυλό μισθό ανήκουν στην κατηγορία του 1% των οικοκυριών. Επίσης, προβληματισμό δημιουργεί ότι οι ηλικίες από 16 έως 24 ετών. Λευτέρη, θα σε παρακαλούσα να γράψεις μηνύματάκι, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αυτή τη στιγμή στον αέρα. Νέοι μας λοιπόν, οι νέοι μας 16 έως 24 ετών αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει κοινωνικός αποκλεισμός για έναν νέον άνθρωπο. Επίσης, μονογονεϊκά νοικοκυριά, πολύτεκνες οικογένειες συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κάποια άλλα στοιχεία όσον αφορά την στέγαση. Το κόστος για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι το υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη, αγαπημένοι μου. Η άνοδος των ενοικίων μετά το 18 έχει επιβαρύνει δυσανάλογα τους ενοικιαστές με χαμηλά, με μικρά εισοδήματα. Η ιδιοκατοίκηση έχει χαθεί, υποχωρεί. Η αδυναμία κάλυψης ενεργειακών στεγαστικών υποχρεώσεων έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ και αυτό παρατηρείται από το 21 και μετά. Ανισότητες και στην υγεία τεράστιες. Τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά, ακούστε το και δώστε βάση. Οι φτωχοί αντιμετωπίζουν και εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης. Αυτό είναι γνωστό, ότι δεν μπορείς να έχεις την περίθαλψη για την οποία έχεις πληρώσει, έτσι, για την περίθαλψη που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο δικαίωμα, αλλά επειδή το αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι γνωστό, αλλά μέσα από την έρευνα φαίνεται ότι τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν και υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε στο γιατρό. Μιλούσαμε για τον οδοντίατρο πέρυσι και ήταν σοκαριστικά τα στοιχεία ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να επισκεφθεί ούτε καν τον οδοντίατρο. Και τώρα βλέπουμε ότι οι φτωχοί αντιμετωπίζουν και χρόνια σοβαρά προβλήματα με την υγεία τους. Είναι πραγματικά τραγικά όλα αυτά τα στοιχεία. Και δεν είναι βέβαια η μοναδική έρευνα που χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου. Επίσης η ανεργία, απίστευτα μεγάλα τα ποσοστά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει με την εκπαίδευση. Τα παιδιά αυτές τις ημέρες δίνουν έναν αγώνα για τον οποίο έχουν προετοιμαστεί από το δημοτικό.

πολλά παιδάκια, με φροντιστήρια, με ξενύχτια, με διαβάσματα, με άγχος, αλλά βλέπουμε ότι δεν καλύπτει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Δυστυχώς, εγώ εκεί που μένω είναι ότι με αυτά και με τα άλλα έχουμε πρόβλημα με την επόμενη γενιά, με τους νέους μας, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία νομίζω πως διαμορφώνουν ένα αβέβαιο πραγματικά μέλλον για τους νέους, τους περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές τους, τα όνειρά τους, τις προοπτικές τους. Μέσα σε αυτό το ανασφαλές, θα έλεγα έτσι, καθημερινό τοπίο, με την πίεση από το κόστος, από το αυξημένο κόστος ζωής, μέσα από αυτή την αγχωτική πραγματικά κατάσταση, πώς να τα βάλουν κάτω, να σχεδιάσουν το μέλλον τους, να κάνουν οικογένεια ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, όταν ξέρουν ότι αυτό θα γίνει μέσα σε συνθήκες φτώχειας και αβεβαιότητας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο άγχος μου για αυτά τα παιδιά, που η καθημερινότητά τους είναι πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη, και όλο αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στο να σκεφτούν με αισιοδοξία το μέλλον τους. Και έπειτα έρχονται μετά και όλες αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές, έρχεται αυτό το bullying στους νέους. Νομίζω ότι όλα αυτά δένουν και έχουν μεγάλη πραγματικά σχέση.

δεν λειτουργεί τίποτα πλέον και ο Χασάν την ίδια ώρα ευημερεί. Για τις ηλικιακές ομάδες των νέων που θα έλθουν αντιμέτωπες με τη φτώχεια, η πέτη είναι οι γονείς τους με τις επιλογές τους, γράφει ο Απόστολος. Ναι, γιατί ενδεχομένως επαναπαυθήκαμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το μεγάλο βήμα, τη μεγάλη αλλαγή. Για σου Θάλια, αυτό πάλι, ότι για να σου πει πόσο είναι το χρέος σου ή αν δεν θα πρέπει να πληρώνουν παράβολο, το σκέφτηκαν μόνοι τους ή έρχεται από Ευρώπη η ιδέα. Πάντα θέλουν και τη βοήθεια του κοινού, Θάλια. Η Ελλάς έχει δύο λάμδα. Κανείς ποτέ, για το κόμμα Τσίπρα αναφέρεστε, ναι, με ένα λάμδα. Λοιπόν, καλησπέρα Δεσποινά μου, η τεχνολογία έκανε το θαύμα, δεν μιλάμε, δεν γελάμε και όσο για την αλληλεγγύη αυτή την ψάχνουμε όλοι από μια σφυρίχτρα, όπως λέει και ο Γρηγόρης, ναι, και λαϊδούσε χθες ο Γρηγόρης. Έχουμε και την σε εξέλιξη, χωρίς κάτι ακόμη σημαντικό να βγαίνει, τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Και ξέρετε, σκεφτόμουν, παρουσιάζουν ως μεγάλο επίτευγμα με τυμπανοκρουσίες, με παχυλά έτσι γράμματα και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ότι τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα τηλεδιοίκησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Μιλάμε για τον σιδηρόδρομο, οπότε από κάτω τα σχόλια, νέα εποχή έτσι, ενέτη 2026 και με ένα έγκλημα στα Τέμπη, έχουν το θράσος να μιλούν για νέα εποχή, για ασφαλή σιδηρόδρομο, μπλα μπλα μπλα. Γιατί μετά από 20 χρόνια τέθηκε επιτέλους σε λειτουργία το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Δηλαδή για τα αυτονόητα θέλουν να μας πείσουν πως πρέπει να χαρούμε. Να. Αυτό το νέο σύστημα αντικαθιστά την παλιά υποδομή που είχε εγκατασταθεί στα τέλη του 80, δεκαετία του 80. Σταδιακά λίγο βγήκε εκτός λειτουργίας από το 2005 και μετά από το 2005. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλούμε για τηλεδιοίκηση στο συγκεκριμένο σιδηροδρομικό τμήμα. Νέα εποχή στον σιδηρόδρομο που πραγματικά νομίζω πως σε ορισμένα τουλάχιστον σημεία είναι ρώσικη ρουλέτα. Ναι, και για τις μπάρες μου λέτε, εννοείται, αφύλακτες διαστάσεις και εκεί που υπάρχουν μπάρες το σκέφτεσαι, να περάσω ή θα περάσει το τρένο. Ναι, σε κάθε περίπτωση είναι και η ατομική ευθύνη, βεβαίως. Ναι, γιατί είχαμε πρόσφατα και κορδέλες στη γραμμή Έδεσα Φλόρινα και βγήκαν στα κάγκελα οι κάτοικοι και οι τοπικές κοινωνίες, γιατί η γραμμή είναι γεμάτη με αφύλακτες διαβάσεις, με τυφλά σημεία, με ανύπαρκτα φωτισμένες διαβάσεις εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Αμοχώρι. Και ξέρετε κάτι, από αυτά τα σημεία, από αυτές τις αφύλακτες ή φυλασσόμενες με το όπου ότε θέλουν και επιθυμούν να ανεβοκατεβαίνουν οι μπάρες, περνούν και λεωφορεία σχολικά που μεταφέρουν μαθητές, λεωφορεία γεμάτα παιδιά. Οπότε μήπως πριν να προβείτε σε αυτού του είδους ανακοινώσεις, κύριε Κυρανάκη, να προβληματιστείτε, να τα δείτε όλα και έπειτα να σκύψετε το κεφάλι και να συνεχίσετε με μετριοφροσύνη, με ταπεινοφροσύνη, έτσι λίγο τη δουλειά που αφήσατε στη μέση. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν θα είχε γίνει αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, εάν είχαμε έναν ασφαλή σιδηρόδρομο σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο, σε αυτήν την υπέροχη χώρα μας,
στην Ελλάδα μας, αλλά για να μιλάμε για ασφάλεια και όχι ανασφάλεια, νομίζω πως θα πρέπει να γίνουν πολλά πολλά ακόμη βήματα. Φιέστες χωρίς ουσία. Ναι, και τώρα μου έρχεται στο μυαλό Πασχάλη ο κύριος Γεωργιάδης, εδώ το Κέντρο Υγείας Θέρμης, και η ταλαιπωρία τα περιέγραφε χθες ο Στέφανος του πολίτη. Γιατί δεν είχαν ίντερνετ. Αυτό, ούψ, δεν το σκέφτηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Όλα ξεκίνησαν από τότε που ο Σαμαράς άνοιξε τα σύνορα, γράφει ο Χρήστος. Φτάσαμε και όλα στο τέλος, ε. Ναι. Εγώ οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μια νέα συμφέρουσα προσφορά από την Vulcom με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε φοιτητής, εάν τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας σπουδάζουν, ή αν κάνουν και το μεταπτυχιακό τους, αυτή η ανακοίνωση σας αφορά. Εάν βρίσκεστε λοιπόν σε φάση ανανέωση του προγράμματος ρεύματος, μιλάμε για νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη. Η προσφορά ισχύει, είπαμε, και για τα παιδιά που κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Καλέστε για περισσότερες πληροφορίες στη Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Καλή συνέχεια. Α, τσιπουράκι για το λαιμό προτείνει ο Πασχάλης. Να το δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, αγαπημένοι μου, από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, οπότε μένετε εδώ στον Focus FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει η δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
0: Είναι τόσο.
10: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Λοιπόν, από το πρωί έχω μπλέξει με μια εφαρμογή η οποία δεν αποδέχεται το ότι είμαι εγώ. Κάποιος έχει φτιάξει ένα προφίλ, έχουμε μπλέξει, έχω μπλέξει με ηλίθιους, δεν είναι, υπάρχει. Κάποιος έχει φτιάξει μια εφαρμογή, ένα προφίλ δικό μου, έχει βάλει στοιχεία ψεύτικα και προσπαθώ να αποδείξω το ότι δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Και δεν με πιστεύει. Δεν με πιστεύει η εφαρμογή ότι δεν είμαι εγώ. Και έχουμε μπλέξει τώρα. Κάποιος άλλος έχει φτιάξει προφίλ με τα στοιχεία. Εντάξει, θα πέσει, θα κάνουμε αναφορές το ένα το άλλο. Αλλά άστα να πάνε. Κάποιοι έχουν πρόβλημα, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να κάθεσαι να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Και να κάθομαι εγώ να τρέχω από πίσω τώρα να μαζέψω αυτά που δεν μαζεύονται από εσάς. Απίστευτη είναι η άνθρωπη. Γι' αυτό λέω ότι η πλειοψηφία είναι ηλίθι. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις στη ζωή σου, αδερφέ. Άμα ήθελα να φτιάξω μόνος μου σε αυτή την εφαρμογή ένα προφίλ, θα το φτιάχνα. Εκτός άμα θες να παρουσιάζεσαι σαν Γρηγόρης. Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό, δυστυχώς, γιατί θα λες βλακίες και θα γράφεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και κάποιοι θα τα πιστεύουν. Οπότε φάει τώρα το strike. Γιατί εκεί πάει η δουλειά και τρέχα τώρα εσύ να μου ζητάς συγγνώμη. Τρέχα τώρα εσύ να μου πεις τι γίνεται. Ρε τρέλα. Νομίζατε να τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, οι περισσότεροι ψηφοφόροι εκεί πέρα έξω είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι ηλικιωμένοι. Γιατί οι νέοι, από όσο γνωρίζω, δεν σηκώνονται από το καναπεδάκι τους να πάνε να ψηφίσουν. Οπότε, μία δημοσκόπηση που θα εξυπηρετούσε τον ελληνικό λαό, ένα γκάλο που θα βοηθούσε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα ήταν να αρχίσετε να ρωτάτε ποιοι πάνε να ψηφίσουν. Ποιες ηλικίες πάνε να ψηφίσουν, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ? Μήπως πηγαίνουν μόνο οι υπερήλικες, μήπως πηγαίνουν μόνο, ξέρω εγώ, από 35 και πάνω, και οι πιο νέοι επιλέγουν να πάνε, ας πούμε, στη θάλασσα.

Μήπως δεν αντέχουνε την πίεση και ίσως δεν τους επιτρέπει ο εργοδότης τους να πάνε να ψηφίσουν, γιατί και αυτό το ζήσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Πάρα πολλοί παίρναν τηλέφωνο νέοι άνθρωποι και λέγανε «Δεν μας επιτρέπει ο εργοδότης μας να πάμε να ψηφίσουμε. Δουλεύουμε, ας πούμε, σεζόν σε ένα νησί». Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Δουλεύει ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών σεζόν στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο. Και όταν έρχονται οι εκλογές, δεν του δίνει ο εργοδότης του άδεια να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη που έχει τα πολιτικά του δικαιώματα ή να γυρίσει στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί να μην μπορεί να πάει να ψηφίσει στο κοντινότερο δημοτικό. Με μια εξουσιοδότηση, με κάτι. Να πάει να ψηφίσει εκεί πέρα. Πέρσι είχαν πρόβλημα αυτά τα παιδιά. Δεν μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε κόντρα στο κατεστημένο. Όπως φυσικά και στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες που δεν τους δώσανε άδεια. Ακούστε να δείτε. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Τι πάει να πει «δεν γουστάρω να πάω να ψηφίσω»? Τι πάει να πει «βαριέμαι να σηκωθώ από τον καναπέ»? Τι πάει να πει «δεν με αφήνουν»? Υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Να γίνει υποχρεωτικό, ρε, ναι. Δεν με νοιάζει αν θα σας χαλάσω την ημερομηνία. Λείπει ο άλλος, λέει λείπω. Τι μας νοιάζει, ρε, που λείπεις? Εκείνη τη μέρα να μην λείπει κανένας. Κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Κρίνεται το μέλλον του έθνους. Λείπω, δεν μπορώ. Τι λείπεις και δεν μπορείς? Είναι υποχρέωσή σου να πας στην κάλπη και να ψηφίσεις. 60% αποχή. Δηλαδή αποφασίζει ένα 40% για τι θα κάνουμε. Ένα 40% με το ζόρι. Με το ζόρι. Δηλαδή πες ότι από τα 10 εκατομμύρια ψηφίζουν τα 4. Και τα άλλα 6 τσιριμπόμ τσιριμπίμ. Αν ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Θα κάνω μια ανάλυση. Λοιπόν, γιατί αρχίζω και εγώ, όσο μιλάω, αρχίζω και εγώ και συνειδητοποιώ κάποια πράγματα. Περίμενε λίγο για να έχω και στοιχεία. Δώσε μου μισό δευτερόλεπτο, δώσε μου τώρα μισό δευτερόλεπτο, γιατί έχω τρελαθεί. Γιατί βασικά θα με τρελάνετε.

Λοιπόν. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Ωραία, στην Ελλάδα, καταγεγραμμένα, σύμφωνα με την Ελστάτ, έτσι, είμαστε 10 εκατομμύρια. Θα τα βάλουμε λίγο κάτω. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια, όταν υπάρχει αποχή 60% στις εκλογές, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, αν βάλουμε το ότι η πακιστανική κοινότητα πάει ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που είναι ας πούμε 100.000 άνθρωποι οι Πακιστανοί, οι καταγεγραμμένοι, αν βάλουμε την κοινότητα των Ρωμά, που είναι 150.000 άνθρωποι, μάνι-μάνι μαζεύουμε 250.000 ανθρώπους, οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει το ότι έχουν αλυσβερίσει. Ότι υπάρχει μια ανοχή, ότι υπάρχει μια συνεργασία, το ότι δίνονται ας πούμε κάποιες ασυλίες, το ότι κάποιοι βγάζουν από το πουθενά μέσα σε 2 χρόνια χαρτιά. Υπάρχει εξυπηρέτηση στην πακιστανική κοινότητα, όπως και στην τσιγκάνικη κοινότητα. Και όπως παλαιότερα εδώ πέρα μας είχε πει και μια κυρία από την κοινότητα των Ρωμά, πριν τις εκλογές πάνε και μοιράζουν χρήμα. Ή τα βρίσκουν με οικογένειες βασιλικές, οι οποίοι δίνουν εντολή οι υπόλοιποι να πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσφατα είχαμε και ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε. Οπότε βάζω εγώ χοντρά 300.000 άνθρωποι από τα 4 εκατομμύρια αυτόματα πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Από 2 μόνο κοινότητες. Πόσες άλλες δεξαμενές ψήφων υπάρχουν και με ποιο τρόπο τις εξαγοράζει η Νέα Δημοκρατία? Και από τους Έλληνες, από τα 4 εκατομμύρια, πόσοι έχουν δεχθεί ρουσφέτη από τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι βολεμένοι, τους στηρίζουνε. Για να καταλάβετε πώς παίρνει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Και για να καταλάβετε το ότι αυτά τα 4 εκατομμύρια επιλέγουν το ποιο θα είναι το μέλλον μας. Γιατί τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια είναι στη θάλασσα και βαριούνται να σηκωθούν από τον καναπέ τους. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να ψηφίσετε. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να τους γκρεμίσετε. Είναι υποχρέωσή σας να γίνει υποχρεωτικό στην Ελλάδα το να πηγαίνει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίζει. Τελεία και παύλα.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Απ' τη μία έχουμε την πακιστανική κοινότητα, η οποία στηρίζει Νέα Δημοκρατία γιατί? Για να τους δίνει η Νέα Δημοκρατία το άσυλο και για να βγάζουν σε δύο χρόνια κάποιοι χαρτιά. Απ' την άλλη έχουμε την τσιγκάνικη κοινότητα. Με βασιλικές οικογένειες των τσιγκάνων έχουν καλές επαφές οι νεοδημοκράτες από ό,τι φαίνεται. Και υπάρχει ανοχή σε ό,τι συμβαίνει. Και είχαμε βγάλει εδώ πέρα μία κοπέλα, ξαναλέω, από την τσιγκάνικη κοινότητα που μας έλεγε ότι επειδή το στομάχι των τσιγκάνων, λέει, βαράει τα μπούρλο από την πείνα, προεκλογικά πάνε και τους μοιράζουν χρήματα για να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες για εξαγορά ψήφων. Βάλε λοιπόν, πακιστανική κοινότητα, τσιγκάνικη κοινότητα, έλα και οι παπάδες. Στους παπάδες δώσανε αυξήσεις τώρα. 5.000 θα παίρνει ο Μητροπολίτης, 3.000 το παπαδάκι. Άιντε και οι παπάδες. Τι κοινό έχει ο κλήρος? Θα δώσουν γραμμή οι παπάδες τι να πάτε να ψηφίσετε? Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν έχει καμία σχέση η πίστη με την πολιτική και ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τραγοπαπάδες, γιατί δεν είναι ορθόδοξοι, δίνουν σήμα για κάποιο λόγο, γιατί υπάρχει αλυσβερίσι, γιατί ρέει το χρήμα, μου λέτε είσαι βλάσφημος. Δεν είμαι βλάσφημος. Εγώ μια χαρά ορθόδοξος είμαι. Αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι. Και υπάρχουν, σας ξαναλέω, και άλλες δεξαμενές ψήφων με τις οποίες έχει συνεργασία η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν τα ρουσφέτια, υπάρχουν οι βολεμένοι, υπάρχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, υπάρχουν οι κρατικές υπηρεσίες, υπάρχουν οι εφοπλιστές, υπάρχουν οι επιχειρηματίες που παλαιότερα είδαμε το ότι αναγκάζανε τους υπάλληλούς τους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλές τακτικές που δεν είναι νόμιμες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα από μόνος του να διαλέγει το τι θα ψηφίσει. Δεν μπορεί κανένας να τον υποχρεώσει. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν γιατί οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, όταν έρχονται οι εκλογές, δεν σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν το 60% απέχει και είμαστε 10 εκατομμύρια, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, πόσους ελέγχει η Νέα Δημοκρατία? Σας είπα, η πακιστανική κοινότητα με την τσιγκάνικη κοινότητα μόνο είναι 300.000 άνθρωποι. Σκέψου οι παπάδες πόσους ελέγχουνε. Σκέψου οι επιχειρηματίες. Σκέψου οι όμιλοι, οι εφοπλιστές. Σκέψου όλοι αυτοί που έχουν κάτι να κερδίσουνε. Αν σηκωθούν τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια και πάνε στην κάλπη, θα τους μαυρίσουμε. Μην είστε ανεύθυνοι. Είναι υποχρέωσή σας να πάτε να ψηφίσετε. Πάσε πιο απλά να το πω. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Να φύγει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση. Να φύγουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Και επίσης πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική αλλαγή με σχέδιο. Γιατί αναφέραμε χθες το ότι ο Μητσοτάκης έχει μονιμοποιήσει στην ΕΕΠ και θα πάμε σήμερα στην ΕΕΠ. Πρόσωπα. Έχει χαρίσει στο Στουρνάρα μια νέα θητεία. Τώρα θα διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ο Σεβαστίδης παραμένει στη θέση του. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα στις ανεξάρτητες αρχές που υποτίθεται κάνουν έλεγχο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τον κάνουν όπως θα έπρεπε. Όπως είναι ο Πιτσιλής που πήρανε μαζί ποτάκια κάτω στην Κρήτη με το Μητσοτάκη. Όλους αυτούς δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ένα νέο πρόσωπο το οποίο δεν ξέρει πώς να κόψει τις ρίζες του συστήματος. Εδώ χρειαζόμαστε ξερίζωμα του συστήματος. Δεν χρειαζόμαστε απλά άλλο κεφάλι. Όσοι ξέρουν από δέντρα και από χωράφια και έχουν μεγαλώσει σε χωριά, θα καταλάβουν. Έχουμε έναν κορμό ο οποίος τροφοδοτεί το δέντρο, τροφοδοτεί τα κλαδιά. Δηλαδή τι κάνει? Συντηρεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε, να κόψουμε ένα κλαδί και να βάλουμε ένα άλλο είδους κλαδί. Το θέμα μας είναι να φυτέψουμε ένα δέντρο, να ξεριζώσουμε το σύστημα. Πώς θα ξεριζώσουμε το σύστημα? Εγώ αυτό σας ρωτάω τόσο καιρό. Διότι με όποιον συζητάω βρίσκω τείχο. Πώς θα ξεριζώσεις αυτό το σύστημα? Και να σου πω και κάτι πλέον. Επειδή τόσα χρόνια όλες αυτές οι κυβερνήσεις λειτουργούν φυλάργυρα, μέσα αυτές τις ρίζες υπάρχουν και ξένες δυνάμεις. Υπάρχει το Ισραήλ, η Αμερική, η Μοσάντ, η CIA. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε αχ τι ωραία που περνάμε, αχ τι ωραία που θα σωθούμε, θα πάρουμε την πόλη, θα ανάψουμε κεριά. Και εγώ τα γουστάρω αυτά και θέλω να γίνουνε. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να κοιτάμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να αφανιστούμε. Αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εδώ μιλάμε για το έθνος των Ελλήνων. Μιλάμε για τον πολιτισμό μας, για την ταυτότητά μας, για την ιστορία μας. Που αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε. Έτσι, πρώτα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε το ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Γιατί αν χάσουμε την ταυτότητά μας, άστα να πάνε χαράλαμπε. Μετά πρέπει να μην χάσουμε την εθνική μας κυριαρχία, την πατρίδα μας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπέρ της πατρίδας. Άρα κάποιος πατριώτης. Δεν γίνεται να μου λέτε το ότι θα σώσει την Ελλάδα, την πατρίδα, κάποιος ο οποίος δεν είναι πατριώτης. Δεν γίνεται ρε αδερφέ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, η λογική το λέει. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο κάποιος ο οποίος την πονάει. Ο οποίος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ είμαι Θρακιώτης, εγώ είμαι Πόντιος, εγώ είμαι Κρητικός, εγώ είμαι Ηπειρώτης και οτιδήποτε άλλο. Αυτός που ξέρει τις ρίζες του, αυτός που ξέρει πως έχει μεγαλώσει, αυτός που θυμάται τη γιαγιά του και τον παππού του, αυτός που θέλει μελλοντικά τα παιδιά του να έχουν τις ίδιες συνήθειες, αυτός που πιστεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ξέρει ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Αυτά είναι που μας ενώνουνε. Άμα γίνουμε κι εμείς σαν τη Νέα Υόρκη που υπάρχουν από όλο τον κόσμο άνθρωποι που είναι σαν προϊόντα, έχουν ένα κωδικό πάνω τους. Δεν ξέρει ο καθένας από πού είναι και τι κάνει. Θα χαθούμε γιατί ο Κινέζος που πάει στη Νέα Υόρκη λέει είμαι από την Κίνα. Γιατί η Κίνα συντηρεί τον πολιτισμό της. Ο Τούρκος που πάει στη Νέα Υόρκη, σε σημείο το οποίο υπάρχει παγκοσμιοποίηση, λέει είμαι από την Τουρκία, που οι Τούρκοι, αν πας στην Τουρκία και περπατήσεις, παντού κυματίζουν τουρκικές σημαίες. Είναι εθνικιστές οι Τούρκοι. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη αρχίζει και ανεβαίνει αυτό το επαναστατικό πατριωτικό στοιχείο. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία και παντού. Και στην Αγγλία ακόμα, γιατί συνειδητοποιούν τι συμβαίνει με την ισλαμοποίηση. Στην Ελλάδα μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης το ότι ο πατριωτικός χώρος είναι στο 10% και με όποιον και να μιλήσει στον δρόμο σου λέει δεν αντέχω άλλο με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί δεν αντέχει ο Έλληνας πολίτης άλλο τους παράνομους μετανάστες, ξέρετε? Γιατί πεινάει, γιατί προσπαθεί να επιβιώσει και όλη μέρα δουλεύει και την ίδια ώρα βλέπει τα hotspot να τους ταΐζουν πρωινό χυμό πορτοκάλι φυσικό και κρουασανάκι. Μεσημεριανό φαγητάκι το οποίο δεν το τρώνε οι μάγκες και το πετάνε γιατί δεν τους αρέσει η επιλογή. Και βραδινό φαγητάκι. Έξτρα, τους δίνουν ηλεκτρικά είδη. Πλυντήριο, κλιματιστικό, ψυγείο, τους δίνουν ένα σπίτι τζάμπα. Και πάει ο Έλληνας, ο διανομέας, στον Πακιστανό, στον Αφγανό και σε όλους αυτούς που λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ οι χώρες τους δεν έχουν πόλεμο. Τους πάει να φάει ο Έλληνας και βγαίνουνε με το πάκο τα λεφτά γιατί παίρνουν κάθε μήνα και μισθό. Και εσύ μου λες ότι δεν υπάρχει το πατριωτικό στοιχείο στην Ελλάδα. Εννοείται ότι υπάρχει, αγανακτισμένοι είναι όλοι οι Έλληνες. Πρώτα θα έπρεπε να είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα και μετά όλοι οι άλλοι. Γιατί? Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Γιατί ρε φίλε, εμείς φτιάξαμε τα νοσοκομεία. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, εμείς φτιάξαμε αυτούς τους δρόμους που τους διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Εμείς φτιάξαμε τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και ό,τι άλλο έχετε παραχωρήσει και έχετε ξεπουλήσει. Δικιά μας είναι η Ελλάδα. Δημόσιος πλούτος. Που τώρα εκμεταλλεύονται να πούμε πέντε οικογένειες. Πάει μου στείνει ο Μητσοτάκης να πούμε με τις παρέες του. Ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά. Ποιο ρώτησες ρε, τι είναι τσιφλίκι σου είναι η Ελλάδα. Και γιατί δεν πληρώνεις ενίκιο στο ελληνικό κράτος εφόσον εκμεταλλεύεσαι τα ελληνικά βουνά. Στον ελληνικό λαό ανήκουν. Δεν ανήκουν ούτε στη ΓΕΚ Τέρνα ούτε στο Μυτιλινέο. Στον ελληνικό λαό ανήκουνε και όλοι εσείς είστε υπάλληλοι του ελληνικού λαού. Σας πληρώνουμε για να τρέχετε για εμάς, όχι για να μας κατακλέβετε, ούτε για να μας εκμεταλλεύεστε. Είναι δυνατόν ο γιατρός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο δάσκαλος να παίρνει 1.200 ευρώ, ο στρατιωτικός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο πυροσβέστης που ανεβαίνει στο Καναντέρ του 1974 να παίρνει 1.200 ευρώ και ο παπάς να παίρνει 5.000. Γιατί να παίρνει ο παπάς 5.000, για να πηγαίνει με τον δήμαρχο και να κάνουν δουλειές με τις περιουσίες, για να μιλάνε με τους μεσίτες και τα κτηματολόγια και να τσιμπάνε τα ορφανά? Αυτός είναι ο ρόλος του ιερέα. Να έχει, να πούμε, σε κάτι μοναστήρια στο Άγιον Όρος που πολεμάνε την Ιερά Μονή Εσφυγμένου κάτι καπιταλιστές, κάτι μασόνοι, να έχουν κάτι μπαλκόνια με θέατο πέλαγος και να τρώνε φράουλες με ζάχαρη με κάθε βουλευτή και υπουργό εκεί πέρα. Αυτός είναι ο ρόλος του παπά. Να μου γυρνάει με το μερσεντικό και να παρκάρει μπροστά στις ταβέρνες πρώτη μούρη στο Καβούρι, δίπλο παρκάρισμα, και να κατεβαίνει λες και είναι ο πάπας της Ρώμης, να πούμε, λες και είναι ο Δον Κορλεόνε, και να τρώει και να τον περιμένει ο οδηγός του στο μερσεντικό με τα χρυσά ραβιά και τα χρυσά κολιέ, και να έχει στο τσαντάκι του, να πούμε, κάνα 20.000 να ταΐσει δεξιά και αριστερά αυτούς που θέλει, και να τρέχουν γύρω του τα παπαδάκια που ένας θεός ξέρει τι κάνουν με τα παπαδάκια. Για να μην αρχίσω να μιλάω τώρα και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με τα ράσα. Γιατί στηρίξατε το γάμο των ομοφιλοφίλων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι από εσάς είναι και ομοφιλόφιλοι. Κάποιοι από εσάς είναι και ομοφιλόφιλοι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για τα παιδάκια. Για να μην αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα τα οποία ο χριστιανός ορθόδοξος δεν μπορεί να τα αποδεχθεί, γιατί είναι κολλημένος. Και όταν του τα λέω, παθαίνει κοκομπλόκο και με βρίζει. Εγώ είμαι γνήσιος ορθόδοξος. Με κάνανε γνήσιο ορθόδοξο, γιατί πριν δεν πίστευα. Πριν έλεγα, δεν γίνεται ρε φίλε όλες αυτές οι εκκλησίες τώρα να μου ζητάνε λεφτά για να ανάψω ένα κερί. Και μόλις ανάβω το κερί σε καμιά μεγάλη εκκλησία που έχει πολύ κόσμο, να βλέπω τον άνθρωπο, τον υπάλληλο από την εκκλησία να πηγαίνει να μαζεύει τα κεριά που έχω ανάψει και εγώ και οι υπόλοιποι, και να τα πετάει σε ένα κάδο για να πάει ο επόμενος καταναλωτής να ρίξει χρήμα και να ανάψει κερί. Τι είναι εμπόριο, είναι η πίστη. Πήγα, άναψα εγώ το κερί ρε. Έβαλα 2 ευρώ, άναψα ένα κερί. Και μετά από 10 λεπτά πήγε, μάζεψε το κερί μου και το πέταξε στον κάδο. Ξέρεις πώς μου φάνηκε εμένα? Καλά, τι το άναψα το κερί? Εγώ το άναψα το κερί για να είναι εκεί πέρα μέχρι να λιώσει. Για μέχρι να λιώσει, να έχουν όλη υγεία. Όχι για να τα παίρνετε να τα πετάτε, που πάμε να πούμε σε κάτι καταστήματα στα σούπερ μάρκετ και πουλάνε εικόνες. Που μαθαίνουμε εδώ πέρα ότι έχετε ανοίξει εκεί πέρα στο Άγιον Όρος, να πούμε, ολόκληρο εμπόριο τσιπούρας, εμφιαλωμένου νερού για high class τραπέζια και ταβέρνες. Ιερά Μονή Εσφυγμένου, οι γνήσιοι ορθόδοξοι, ούτε νερό έχουνε, ούτε ρεύμα, ούτε πήρανε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε δεχθήκαν τίποτα από κανέναν. Μόνοι τους εκεί, σαν γνήσιοι μοναχοί, γιατί στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, πας για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν πας να το παίζεις φίρμα και να κόβεις εκατομμύρια, αλλά ο Θεός βλέπει. Ο Θεός βλέπει, να το ξέρετε. Πέρα από το Θεό βλέπει και η ΕΕΠ. Γιατί η ΕΕΠ παρακολουθεί τους πάντες στην Ελλάδα και ακούει τους πάντες στην Ελλάδα. Μας παρουσιάσανε τώρα να πούμε ότι η ΕΕΠ είναι η πρώτη υπηρεσία στον κόσμο. Ότι η ΕΕΠ λύνει όλα τα προβλήματα. Έπιασε, λέει, τον τρομοκράτη. Και δεν διαβάζεται κιόλας. Απλά παπαγαλίζετε ό,τι σας λένε. Σας ρωτάω εγώ. Είχε εκρηκτικά πάνω του αυτός, ξέρετε? Ξέρετε αν είχε εκρηκτικά πάνω του? Όχι, δεν είχε εκρηκτικά πάνω του αυτός ο Παλαιστίνιος που λένε ότι πιάσανε. Και το γράφουνε και οι ίδιοι, απλά δεν ξέρετε να διαβάζετε, σας λέω. Θα τα κατασκεύαζε, λέει, με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν είχε εκρηκτικά πάνω του. Ήτανε, λέει, της Χαμάς και ήθελε να ανατινάξει ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Ξαναλέω, με εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει. Και τις πρώτες ύλες, λέει, τις είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο. Πώς τις παρήγγειλε από το διαδίκτυο? Για να τις παραγγείλεις από το διαδίκτυο πρέπει να είναι νόμιμες πρώτα απ' όλα. Εκτός αν, αν μπήκε στο Deep Web. Αλλά δεν μας το λένε αυτό. Γενικολογίες. Και θα του τις παρέδιδαν, λέει, με μια βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι οι νόμιμες παραγγελίες στο διαδίκτυο έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη στην Κρήτη. Ξέρανε και από πού έρχεται και πού θα έρθει και πότε θα έρθει, αλλά αυτός δεν είχε παραλάβει. Και λέει κιόλας εκεί πέρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι ήταν μοναχικός λύκος. Δηλαδή ήταν μόνος του. Ποιος σας λέει ότι ήταν μόνος του, πρώτα απ' όλα? Αυτοί είναι ολόκληρες ομάδες. Και μέσα στα τζαμιά στη Θράκη κρύβανε όπλα μέσα στα τζαμιά. Είναι ολόκληρες ομάδες, δεν είναι κανένας μόνος του. Αρλούμπες λέτε, δεν ξέρετε και τι λέτε. Αλλά όλο αυτό που παρουσιάσανε με τον Παλαιστίνιο, το παρουσιάσανε για εφετζηλίκη, για να δείξουν ότι η ΕΕΠ έκανε κάτι. Αυτός ο άνθρωπος 2 χρόνια ζούσε στην Κρήτη και είχε αιτηθεί επίσημα και άσυλο. Και εργαζόταν από ό,τι έψαξα και βρήκα και σε ζών σε ξενοδοχειακή μονάδα. Έτσι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Αντί για να κάνετε όντως δουλειά, εγώ θα σας πω πού πρέπει να πάτε. Πηγαίνετε στη Θράκη. Ο Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Θράκης, χαιρετάει τους Τούρκους εκεί πέρα με ευχές στα τουρκικά. Το τουρκικό προξενείο στη Θράκη αλωνίζει. Το κόμμα Κίεβ βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και όχι μουσουλμανικές ελληνικές μειονότητες. Πού είναι εκεί η ΕΕΠ στη Θράκη? Πού είναι ρε ο Ρουμπάτης που έχει πάει στους Άραβες να πούμε και καλησπερίζει με σαλάμ αλέκουμ? Πού είναι? Τι έχει κάνει η ΕΕΠ στη Θράκη που οι Θρακιώτες μας παίρνουν τηλέφωνα εδώ πέρα και λένε ότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη? Με τους 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να πούμε 2 και 2, που τους βάλανε μέσα στη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν βάλει μέσα στη Βουλή από 2 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι σε αυτές τις εκλογές. Ποια ΕΕΠ? Πού είναι η ΕΕΠ? Στο να ακούει βουλευτές και υπουργούς, όπως λένε, να πούμε, κάτι καταδικασμένοι Ισραηλινοί? Πού είναι η ΕΕΠ? Και τι θα ήταν η ΕΕΠ αν δεν ήταν δίπλα της η Μοσάτ και η CIA, για να τα λέμε κιόλα. Τι θα ήταν η ΕΕΠ που παρακολουθείτε τώρα τα κινητά, παρακολουθείτε το δικό μου το κινητό. Μπράβο ρε, συγχαρητήρια. Μπράβο στην ΕΕΠ, να τη χειροκροτήσουμε. Παρακολουθεί το Γρηγόρη το κινητό. Μπράβο, τρομερό. Μιλάμε, πιάσατε τον εγκληματία. Αφού θέλετε να βλέπετε ότι πάω και αγοράζω λιπάσματα για να ρίχνω για τη ρίζα στο δέντρο, αφού θέλετε να βλέπετε το ότι πάω και αγοράζω καλώδια για να μπορώ να ποτίσω τις δάφνες, μπράβο σας, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ είμαι ο κίνδυνος. Δηλαδή από όλα αυτά που συμβαίνουν, από όλους αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα με τον παράνομο τρόπο, από όλο αυτό που σας αναλύω στη Θράκη, με τζιχαντιστές, με τζαμιά, με τουρκικά προξενία, με κόμματα που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα, με κάτι μουσουλμάνους φανατικούς που βρίζουν όλη μέρα την Ελλάδα, με κάτι Παλαιστίνιους, με κάτι Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας, με κάτι Αφγανούς, η ΕΕΠ παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γρηγόρη. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Είστε άριστοι στην καταπολέμηση. Μας πιάσατε. Πάλι καλά να λέτε το ότι υπάρχει και η CIA και η Mossad. Πάλι καλά να λέτε εκεί στην ΕΕΠ αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς τίποτα δεν θα είχατε κάνει. Και άμα δείτε στο Sky το φιλοκυβερνητικό, τα δείχνουν και μόνοι τους. Στα ντοκιμαντέρ που βγάζουν με τον Τέλογλου και με τον Παπα Χατζή, πώς το λένε εκείνο, με τα γυαλάκια να πούμε. Φόλα Νέα Δημοκρατία, φόλα Μητσοτάκης έχει γίνει. Πώς το λένε το ντοκιμάντερ που κάνει αυτός εδώ πέρα, ο Παπαχελάς. Οι περισσότεροι που μιλούσαν για τη 17 Νοέμβρη στο ντοκιμάντερ ήταν Αμερικανοί. Αμερικανοί ήταν οι περισσότεροι. Και ζητούσανε με το δικό τους τρόπο και απαιτούσανε και δίνανε οδηγίες στους Έλληνες τι να κάνουνε. Ρε, είναι φοβερά αυτά που ζούμε. Είναι φοβερά. Για να μην αρχίσω να λέω για τις ένοπλες δυνάμεις. Άστο! Ο Χούπης θέλει, λέει, το καλοκαίρι εκεί πέρα που πάει για μπάνια. Πέρσι που και εγώ ήταν η Ελλάδα, αυτός ήταν για μπάνια, από ό,τι μας λένε εδώ πέρα κάποιοι. Εκεί που πάει, να πούμε, στο... στου στρατού τις εγκαταστάσεις που πάνε αυτοί οι αρχηγοί γεθά για μπάνια. Ήθελε, λέει, να βάλει ένα σπιτάκι για να τρώει hot dog. Ήθελε σπιτάκι για να τρώει hot dog. Και του φτιάξανε σπιτάκι να τρώει hot dog. Γιατί το λέει ο αρχηγός γεθά. Κατάλαβες, οι φαντάροι εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι ΕΠΟΠ, τα στελέχη, δεν τους σέβεται κανένας. Εδώ μπροστά σε άγημα πάει ο Μητσοτάκης και δένει το κορδόνι του μπροστά στο άγημα. Εδώ σηκώνεται η σημαία και αυτοί μεταξύ τους συζητάνε και μιλάνε αντί για να κάθονται προσοχή. Αντί για να κάθονται προσοχή. Όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος θα έπρεπε όλοι να βαράνε προσοχή και να μην ακούγεται άχνα. Γιατί ό,τι υπάρχει σήμερα το οφείλουμε σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους. Σε αυτούς τους ήρωες. Σε αυτή την αιματοβαμμένη σημαία. Όλοι αυτοί οι καπιτάλες τώρα που το παίζουν μαγιά και έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία και έχουν αρπάξει οτιδήποτε ανεκμετάλλευτο. Αργά ή γρήγορα όμως θα έρθει η δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε φυλακοί όλοι αυτοί οι παράνομοι που έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς έχουν κάνει. Γιατί μπροστά στο χρήμα, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία τους έχουν τυφλωθεί. Ήδη κάποιοι μου γράφουνε πάλι, λες βλακίες, κατηγορείς την εκκλησία. Δεν έχεις ιδέα, είσαι τυφλός. Είσαι τυφλός. Πάνε βάλε γυαλιά, πάνε σε οφθαλμίατρο. 5 χιλιάρικα παίρνει ο Μητροπολίτης το μήνα και εσύ ένα 800 για να επιβιώσεις. Γιατί ρε δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες, ξέρετε. Ξέρετε. Και βγαίνουνε να πούμε κάτι ιερείς που είναι διευθυντές καινοτομίας. Που στήσαν εταιρείες ολόκληρες, που βάρισαν κανόνια. Όποιον θέλουνε κάνουνε παπά. Όποιον θέλουνε βολεύουνε και εκεί. Είστε τυφλοί, δεν μπορείτε να παραδεχτείτε την αλήθεια. Δεν εναντιώνομαι στην πίστη. Εναντιώνομαι στη μαφία που φοράει ράσα. Αλλά τόσο νιονιό έχετε. Τόσο νιονιό έχετε. Βρίστε με ρε, βρίστε με όσο γουστάρετε. Γραμμένους σας έχω. Γραμμένους και πραγματικά δεν ξεβάφει κιόλας το μελάνι. Τόσο γραμμένους σας έχω. Όλους εσάς που γράφετε αυτά τα αρνητικά. Δεν την έχω σήμερα τη σφυρίχτρα. Θα πάω να τη φέρω όμως δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε τη σφυρίχτρα εδώ πέρα. Πώς και λαϊδάει. Μιλάμε για μια παροδία. Με την πολεοδομία, με όλες τις υπηρεσίες, με όλα αυτά τα καρακιοζηλίκια. Ρίξανε εδώ τον άνθρωπο, θα το πούμε και αυτό. Ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα κουτί με γατάκια που του πήγε ο γιος του και τα άφησε σε ένα πάρκο. Και θυμήθηκε ο εισαγγελάτος, ο φιλόζωος, να του την πει κιόλας και βγήκαν όλοι να τον κατηγορήσουν. Δεν τα έκανε κάτι τα γατάκια. Του πήγε το παιδί του μια κούτα με γατάκια σπίτι και λέει ο άνθρωπος, έχω ηχητικό, λέει ο άνθρωπος, δεν μπορώ σε 30 τετραγωνικά να έχω 7 γατιά. Τα πήρα με την κούτα και πήγα τα άφησα κάπου που θα μπορούσα να τα ταΐσω. Δεν τα πέταξε σε κάδους. Ούτε τα κρέμασε, ούτε τα έσερνε με το αμάξι όπως κάνανε άλλοι κι άλλοι. Και του ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Και επειδή έχω ζήσει πώς πάει με τις φιλοζωικές στην Ελλάδα, που είχε έρθει αδέσποτο έξω από το σπίτι, φαινότανε τα κόκαλά του, το ταΐζαμε, το ποτίζαμε, η γειτονιά δεν το ήθελε. Άλλοι από εκεί και αυτοί οι τσιριμόκοι. Τέλος πάντων. Και πήραμε τη φιλοζωική να έρθει να το πάρει και μας έλεγε τις τρέλες της. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το φιλοξενήσουμε. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το ράνουμε. Εδώ βρήκε ο άλλος νυχτερίδα χτυπημένη. Τους πήρε τηλέφωνο στη φιλοζωική. Ξέρετε τι του είπανε. Βάλτε να μέσα σε ένα ταξί και στείλτε να σε αυτή τη διεύθυνση. Καλά ρε, θα βάλω εγώ τη νυχτερίδα μέσα σε ταξί. Ελάτε πάρετε τη νυχτερίδα από εδώ πέρα. Που άμα πήραζες τη νυχτερίδα θα έτρωγες 30 χιλιάρικα πρόστιμο και φυλακή. Και μου λένε να τα αφήσουν σε φιλοζωικό κέντρο και να τα πάνε από εδώ και να τα πάνε από εκεί. Γιατί οι γάτες που ζουνε ρε, στην τελική. Πάνω στο βουνό να πας. Πάνω στο... άμα δεν κάνεις ένα ζώο κακό. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να σου ρίξουν τέτοιο ποσό πρόστιμο. Οι γάτες ζουνε ελεύθερες στη φύση. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Τι θέλετε δηλαδή, όλες οι γάτες να ζουν σε σπίτια και σε φιλοζωικά κέντρα? Μα η φύση τους είναι να είναι ελεύθερες. Θα μας τρελάνετε? Και άντε αυτός, άντε πες, έκανε 1000 λάθη. Κι εγώ είμαι κακός που τον υποστηρίζω. Εντάξει, άντε πες, κάνω λάθος εγώ. 270.000 ευρώ πρόστιμο. Άλλοι που κατακλέβουνε, να πούμε, το κράτος. Άλλοι που είναι μέσα στην παρανομία. Τέτοια ποσά δεν έχουμε ακούσει. 270.000 ευρώ. Πήρε μια κούτα με 7 γατάκια, 9 γατάκια και πήγε τα άφησε σε ένα πάρκο για να μπορεί να τα ταΐσει. 270.000. Η παράνοια έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Βάλε, βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, ρε φίλε. Όχι, θα τον υποστηρίξω. Τι θα τον κάνω? 300.000 ευρώ πρόστιμο, 270.000 ευρώ πρόστιμο. Επειδή πήρε τα γατάκια και τα πήγε με την κούτα. Μας δουλεύετε τώρα δηλαδή? Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι φιλόζοοι και μας το παίζουν μαγιά. Πάτε ρε σε κανένα εργοστάσιο που τα έχουν, να πούμε, τα γουρούνια μέσα στα κλουβιά. Άντε μη γίνω βίγκαν τώρα και σας πηγαίνω τάπα και σας. Άντε μην αρχίζω να μασουλάω γρασίδι και σας αρχίζω και σας με τις εταιρείες σας και τα ζώα που τα έχετε, να πούμε, μέσα στα κλουβάκια. Ούτε κυκλοφορούν έξω. Ούτε βόλτα κάνουν ούτε τίποτα. Εκεί μέσα στην κοπριά τους τα έχουν για να φάτε εσείς πιτόγυρα. Τις κότες στριμωγμένες σε κάτι χώρους με τη λάμπα αναμένη όλο το βράδυ να τις ταΐζουνε ορμόνες για να τρώτε εσείς σκοτόπουλο στη σούβλα. Εκεί οι φιλοζωικές δεν πάνε. Δεν πάνε οι φιλοζωικές εκεί πέρα, να πούμε, που τα ταλαιπωρούνε τα ζωάκια. Οι κότες δεν είναι ζώα. Τα γουρούνια δεν είναι ζώα. Οι αγελάδες δεν είναι ζώα. Τα αρνάκια που γουστάρετε και τα κατσικίς για τα παϊδάκια δεν είναι ζώα. Έλα σε παρακαλώ ρε αδελφέ. Είστε υποκριτές όλοι. Τα βάλατε με τον άνθρωπο, να πούμε. Βρήκατε το εύκολο θύμα. Βάλε ρε, βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Έμπλεξε από το πουθενά και μας βγαίνει ο εισαγγελάτος να μας το παίξει φιλόζος. Άσε μας ρε εισαγγελάτε. Άσε μας ρε τώρα κι εσύ. Μη σε κάνουμε καμιά ανάλυση εισαγγελάτε και σου φύγουν τα κουστούμια και σε παρατήσουνε και όλοι. Και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε που μου κάνεις και βόλτες με το jet ski. Γέρος άνθρωπος, θέλεις και βόλτες με το jet ski. Δώσε.
1: Θα ψοφάγανε αν κάποιος δεν τα φρόντιζε, κύριε Βαγγελάτε. Ναι. Εγώ τα μετέφερα 100 μέτρα από το σπίτι μου, δεν πήγα να τα μεταφέρω σε κάποιο μακρινό χωράφι να μείνουν στο έλεος του Θεού. Είχα σκοπό να τα ταΐζω κάπου εκτός οικίας, γιατί άρχισαν να μεγαλώνουν, όπως ανέφερα νωρίτερα ήταν θέμα υγιεινής. 9 γάτες να αφοδεύουν σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά με 2 δωμάτια.
2: Θα μπορούσατε να προστατευτείτε, να μην τις έχετε τις 9 γάτες. Υπάρχουν και οι στηρώσεις στα ζώα, αλλά ναι, έγινε.
1: Έχετε δίκιο.
2: Οι γάτες σε μια στέγη.

Ελάτε, είναι ο Δήμος υπεύθυνος για τις γάτες αυτές. Δεν είναι ο Έλληνας πολίτης που του λες άμα πήγε να τα στηρώσει, θα πάω να δώσω εγώ 2 χιλιάρικα να στηρώσω όλες τις γάτες της γειτονιάς. Δικιά μου δουλειά είναι αυτή. Ρε, είστε τρελοί. Πάτε καθόλου καλά? Θέλετε να μας χαζέψετε εντελώς? Θέλετε να μας φύγει το μυαλό? Όταν κάτι Πακιστανοί μαζεύουνε τα ζωάκια από το δρόμο και τα κάνουνε στιφάδο, δεν πάτε να τους ακουμπήσετε. Όταν κάποιοι άλλοι τρώνε άγρια ζώα χωρίς να ενημερώσουνε κανέναν, δεν πάτε να τους μιλήσετε. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί θα πείτε δεν μπορείς να συγκρίνεις τις γάτες με το αρνί. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκύλο με το αγριογούρουνο. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκατζόχυρο με το πουλί. Και πάει λέγοντας, εγώ θα σας πω ένα πράγμα και να το θυμάστε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, μα κανένας, από το κράτος, από τις υπηρεσίες, από τους δήμους, για τα αδέσποτα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Παίρνουν τα λεφτάκια και κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Και αν πας και τους πεις ελάτε να μαζέψετε το αδέσποτο, θα φας και κάνα βρυσίδι. Το ίδιο και για τις γάτες. Έλα στο χωριό μου να δεις πόσες γάτες κυκλοφορούν ελεύθερες. Έλα να δεις. Δηλαδή άμα έρθει μια γάτα να γεννήσει 10 γατιά μπροστά στη σκάλα μου, τι πρέπει να κάνω ρε φίλε? Να ρίξω να πούμε κάνα 5 χιλιάρικα να τα στηρώσω όλα? Τι πρέπει να κάνω για να καταλάβω? Έρχεται μια γάτα και γεννάει στη σκάλα μου 9 γατιά. Σαν αυτόν τον άνθρωπο. Λέω εγώ τώρα. Τι πρέπει να τα κάνω εγώ αυτά τα γατιά? Να τα στηρώσω όλα? Αν πάρω το Δήμο, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Αν πάρω τη Φιλοζωική, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε, είμαστε γεμάτοι. Τι θα κάνω εγώ μετά δηλαδή? Για πες μου, είμαι υποχρεωμένος μετά να μεγαλώσω 9 γατιά και να τα έχω μέσα στο σπίτι μου? Ρε, πάτε καθόλου καλά. Πάμε όμως εδώ πέρα και στα άλλα τα γατιά του Μαξίμου. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, γιατί τα σοβαρά αυτά είναι. Ευθύμιος Μπακογιάννης. Γιατί ο κουνιάδος του λέει ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Και ρωτάω εγώ, πάλι κύκλωμα, πάλι πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας? Υπάρχει κάποιος σε αυτή την κυβέρνηση που να μην είναι ένοχος? Ό,τι σκάνδαλο βγαίνει, όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε, από κάτω είναι βουλευτής ή εργαζόμενος ή μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι τα ίδια. Ο κουνιάδος του ήταν στην πολεοδομία, αυτός ήταν στο Υπουργείο Ενέργειας. Κύκλωμα από εδώ, κύκλωμα από εκεί, χιλιάρικα από εδώ, χιλιάρικα από εκεί, σε μερτζίδο από εδώ, φραπές από την άλλη, χασάπης πιο κάτω. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Μήπως έχουμε μπλέξει εδώ πέρα με καμιά συμμορία η οποία έχει κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία? Και επειδή δεν έπεσαν τα χρήματα όπως θα έπρεπε σε συγκεκριμένους κλάδους, πλέον όλες οι ξένες δυνάμεις το έχουν πάρει πρέφα ότι καταραίουν όλα και έρχονται και εξαγοράζουνε. Λέω εγώ, μήπως? Και πέρα από τα κτίρια που εξαγοράζουνε, πέρα από τις περιοχές που εξαγοράζουνε, εξαγοράζουν και την ιστορία μας. Βγήκανε τώρα οι Τούρκοι, να δείτε που στο τέλος, αυτό θα είναι το πιο αστείο απ' όλα, να δείτε που στο τέλος, εκεί θα φτάσουμε, στο τέλος θα πολεμήσουν οι Σκοπιανοί με τους Τούρκους για το τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Γιατί βγήκε το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και κήρυξε αρχαιολογικό χώρο ένα πεδίο μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες. Και λένε τώρα εκεί στην περιοχή Μπίγκα των Δαρδανελίων οι Τούρκοι το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε σχέση με τους Οθωμανούς. Έχουμε από μία τους Σλάβους, τους Σκοπιανούς, του Τσίπρα που ήταν ερωτευμένος και πήγαινε έπαιγε φωτογραφίες και τους χάριζε τα ονόματα και υπέγραφε τις συμφωνίες όσο ο λαός έτρωγε ξύλο από τα ΜΑΤ. Είχαμε τους Σκοπιανούς που λέγανε ότι είναι Μακεδόνες που δεν ξέρουν να διαβάσουν τι λέει ένας βασιλικός τάφος μακεδονικός από πάνω που γράφει 1002, δεν ξέρουν να διαβάσουν. Τώρα έχουμε και τους Τούρκους. Δηλαδή οι Σκοπιανοί λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σκοπιανός. Οι Τούρκοι λένε είναι Τούρκος. Οι Βούλγαροι θα μας πούνε ότι είναι Βούλγαρος. Οι Αλβανοί θα μας πούνε ότι είναι Αλβανός. Και θα μαλώσουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Και οι Έλληνες δεν λένε τίποτα. Είναι αυτή η παροιμία του λαού. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ετοιμαστείτε να τα δείτε όλα αυτά. Γιατί η Μενδώνη

βόλτες. Η Μενδώνη παίρνει τα αεροσκάφος, τα πληρώνουμε εμείς όλα. Εισιτήρια, βενζίνες, όλα εμείς. Ξενοδοχεία και κάνει βόλτες. Πάει στην Αίγυπτο, πάει στη Γαλλία, πάει στις Βρυξέλλες. Τι θα κάτσει να ασχοληθεί με τον πολιτισμό. Η Μενδώνη πάει και ρίχνει τα εκατομμύρια να χτίσει τζαμιά. Αλλά άμα βγω εγώ και πω ότι παίρνουν μιζούλα όλοι αυτοί, θα με κάνουν μηνύσεις και εξώδικα και θα με πάνε μέσα χειροπόδαρα δεμένο. Άμα βγω εγώ να πω ότι παίρνουν μιζούλες, γιατί θα με καλέσει ο εισαγγελέας, ο οποίος θέλει να τα έχει καλά με την κυβέρνηση και θα μου πει για φέρε αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα. Μπορώ εγώ να βρω αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα? Τι είμαι, τραπέζι είμαι για να ξέρω τι περνάει από κάτω?

0: Σκάνδαλο και στην Τραπεζούντα. Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν ευνηδιαστικά την Παναγία Σουμελά. Τα είδατε αυτά? Τα παρακολουθήσατε? Τίποτα. Τίποτα. Όλα για τα κόμματα, όλα για τα ποσοστά. Όλη μέρα να βλέπουμε στο Sky και στην τηλεόραση, στα κανάλια, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη της Καριστιανού. Όλη μέρα αυτό. Όλη μέρα στα κανάλια, τη μούρη της Καριστιανού, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη του Μητσοτάκη και τη μούρη του Σαμαρά. Γιατί? Για να μπει στο μυαλό του Έλληνα το ότι ορίστε, αυτά τα πρόσωπα πρέπει να στηρίξεις. Όλοι πιασμένοι εντωμεταξύ. Όλοι πιασμένοι. Πιασμένοι από τη γυμναστική. Τρέχουνε πολύ γι' αυτό. Βγαίνει και λέει ο κόσμος με σταματάει στο δρόμο και μου λέει είμαστε μαζί σας, συνεχίστε τον αγώνα που κάνετε. Ποιον αγώνα, ποιος είναι ο αγώνας σου? Ποιος είναι ο αγώνας σου? Να τρέχεις από τις καθαρές κουβέντες στο Open να κάνεις μοντάζ σε άλλη εκπομπή στο Action? Ποιος είναι ο αγώνας, για να καταλάβω κι εγώ? Έλα, βάλε τον αγώνα. Για βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα την Καριστιανού. Βάλτε να, έλα. Όσο βρίζετε, τόσο περισσότερα θα βγάζω στη φόρα. Δώστε να την ακούσουμε. Ακούστε εδώ ποιοι είναι οι υποψήφοι της Καριστιανού. Βάλτε να, βρε. Έχει διαλέξει και συνολάκι. Βάλτε να.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασόκ. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.
0: Ξανά!
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασόκ. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί.
0: Δηλαδή μας λέει ότι θα διώξει το σύστημα. Μας λέει εδώ τις τρέλες της ότι άμα μου ιστορίες, υποψήφοι, πρόσωπα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι υποψήφοι του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς? Τι, τα ίδια πρόσωπα πάλι? Ποτίθεται εσύ δεν θα συνεργαζόσουν με κανέναν. Τι έγινε? Και τη στηρίζουν και τα περισσότερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασόκ. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό δεν μας φαίνεται περίεργο?
1: Υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν μας φαίνεται περίεργο, που τη στηρίζουν άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κακοπροαίρετος Γρηγόρης. Άρε κούνια που σας κούναγε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία. Τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ. Τι ακριβώς συμβαίνει με την Αμερική και τη Ρωσία. Γιατί εδώ πέρα δεν βγάζουμε άκρη με αυτούς. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι για την καρέκλα. Βλέπεις κάτι αναλυτές, κάτι πρώην πράκτορες, όλοι για την καρέκλα. Σπουδαγμένοι, ξεσπουδαγμένοι. πανεπιστημιακοί και επιστήμονες, χαρτογιακάδες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Όλοι για την καρέκλα. Και τρίτη ώρα θα έχουμε ένα περιστατικό. Με έχει παρακαλέσει μια κυρία να βγάλουμε εδώ πέρα το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παιδιά της. Τις έχουν πάρει τα παιδιά της. Μου έχουν πάρει τα παιδιά μου, λέει, σε παρακαλώ βγάλε με στον αέρα, δώσε μου βήμα να εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλει να βγει ο άντρας της από ό,τι κατάλαβα, οπότε εγώ δίνω βήμα να βγουν στον αέρα να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τους έχουν πάρει, λέει, 6 παιδιά. Πώς γίνεται να τους έχουν πάρει 6 παιδιά, το ένα λέει είναι στην Εύβοια. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε στο τηλέφωνο. Αλλά μου φάνηκε στεναχωρεμένη και ότι γενικά δεν ήταν καλά στην ψυχολογία της και ήθελε να τρέξουμε το θέμα, οπότε θα της δώσω βήμα γιατί θέλω να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πάμε, δώσε, δώσε, κουκουνούδαμ τώρα εδώ πέρα. Σήκω, κουκουνούδαμ. Σήκω, σήκω, σήκω. Έρχονται τα πανηγύρια τώρα. Για τα πανηγύρια είστε. Εκεί πρώτοι στο χορό. Πρώτο τραπέζι και πρώτοι στο χορό όλοι. Για να λύσουνε κάνα πρόβλημα, όχι. Τα πανηγύρια πρώτοι στο χορό. Βουλευτές, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρωθυπουργοί, εκεί δίνουν το παρόν να πούνε μια καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Δεν κάνουμε τίποτα, πληρωνόμαστε, αλλά καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο πανηγύρι μας, βλέπετε, έτσι σας θυμάμαι που ερχόμαστε. Και μόλις τελειώνει η αναφορά φεύγουνε. Και χειροκροτάνε από κάτω οι άλλοι. Τους θαυμάζουνε κιόλας.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερά. Στο Πασόκ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπά σε θόλα νερά. Σαφείς αποστάσεις από όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Το εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις μία από τα ίδια, αναφέρει το ΚΚΕ. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επέκρινε τον ανασχηματισμό, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσκόπους με τη στρόφικα της διαφήμισης, προχωρώντας σε καταγγελία για διαφημιστική καμπάνια που αφορούσε περιφερειακά κανάλια. Ανησυχητικά τα αποτελέσματα μελέτης του ΕΟΒΕ για την ανισότητα στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, σε ποσοστό 68%, δηλώνουν πως δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Παράλληλα, η χώρα παραμένει στην 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα, με τους νέους 16 έως 24 ετών, τα μονογονεϊκά και πολύτεκνα νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο αστυνομικό δελτίο, μία 70χρονη γυναίκα νεκρή και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι στο λόγο Αιγίου μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης. Την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το στενό του ορμούς μπορεί να ανοίξει σε 2 ή 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Συννεφιά, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς σήμερα, τα χαρακτηριστικά του καιρού. Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα αναμένονται στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής. Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
9: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
12: Κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά.
13: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
14: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
13: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς πώς είστε?
14: Εδώ, το πολεμάμε.
13: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, υγεία πάνω απ' όλα.
14: Να είστε καλά επίσης.
13: Κύριε Κάλλη, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι οι Τούρκοι παρενοχλούν το αεροπλάνο του Δένδια. Βλέπω ότι λένε ότι θέλουν τη Ζουράφα, θέλουν συγκεκριμένα νησιά, ότι φέρνουν νομοθεσίες. Βλέπω ότι διεκδικούν κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Θέλουν, λέει, να χτίσουν ΑΟΣ με τη Λιβύη. Τι ακριβώς συμβαίνει, προκαλούν πάρα πολύ.
14: Τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σερέτη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι δεν την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έκανε κάποια βήματα ως προς τον εξοπλισμό, αλλά παραμένει να χαμηλών τόνων και αυτό δυναμώνει την Τουρκία. Εκτιμώ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό εναντίον της Τουρκίας. Έκανε και το πολύ καλό βήμα με το Ισραήλ που έκανε τη συμμαχία. Εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία με αυτή τη συμμαχία. Αλλά παραμείναμε εκεί. Έχουν βαλτώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
13: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μία απειλή, διότι έχουν κατανοήσει το ότι καταραίει η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι καλός ή κακός κρυβόμαστε κάτω από την αγκαλιά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και των Ευρωπαίων, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν τους βλέπω τους Τούρκους να φοβούνται, κύριε καθηγητά. Δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια θέση με εμάς. Είναι πιο διπλωμάτες.
14: Δεν είναι απαραίτητα κακό να βλέπουν τις συμμαχίες μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα υφίσταται σήμερα λόγω των συμμαχιών της. Τη βοήθησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί το 1821 και εντεύθεν και έτσι έχει επιβιώσει η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το ότι μπορούμε και κάνουμε συμμαχίες και τις διατηρούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το βλέπουμε αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει σταθερές συμμαχίες. Αυτό είναι καλό, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είναι ένας λόγος να φοβάται ακόμα περισσότερο.
13: Φοβάται όμως.
14: Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά θορυβημένη η Τουρκία. Ειδικά με την τελευταία συμμαχία με το Ισραήλ έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί να κάνει κάτι, να δείξει δόντια ότι δεν φοβάται, ότι εκείνο, ότι το άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική της κατανάλωση παρά για τρομοκρατία για μας.
13: Θεωρείτε δηλαδή ότι το κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους εντός της Τουρκίας, αυτό λέτε?
14: Βεβαίως θέλει να κρατήσει τη συνοχή εντός της Τουρκίας, γιατί έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής, έτσι. Έχει τους κεμαλιστές, έχει τους φανατικούς, τους γκρίζους λύκους, έχει τους φιλοευρωπαϊστές από εδώ που δεν θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλελληνικό ρεύμα μέσα στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί εναντίον αυτής της πολεμικής κραυγής. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση το κάνει η Τουρκία παρά για ως ουσία. Δεν νομίζω να έχει το θράσος να κάνει κάτι. Ας πούμε, θα είναι απονεννοημένο διάβημα αν θα κάνει τέτοια κίνηση.
13: Άρα όλο ένα εφετζηλίκι.
14: Εφετζηλίκι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική δυναμική. Να μην τσιμπάμε, να μην υπαναχωρούμε, να μην παίρνουμε, ας πούμε, το πλοίο που ρίχνει το καλώδιο στην Κάσο κτλ. Να μην κάνουμε τέτοιες κινήσεις που δείχνουν δειλία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι όχι διεκδικητική, αλλά να είναι υπερασπιστική στα δίκαιά μας, τα οποία τα έχουμε κατοχυρώσει τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Δεν θα συζητήσουμε καμία περίπτωση αλλαγής συνθήκων, έτσι, και καμία υπαναχώρηση σε οτιδήποτε έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα.
13: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαλαρή?
14: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και παρά οτιδήποτε άλλο.
13: Άρα είμαστε προτεκτοράτο της Γερμανίας?
14: 100%. Και το βλέπουμε και τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος, πώς στείνεται από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες το νέο δικοματικό σύστημα που προωθεί αναφανδόν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρα, και παρακάμπτει οτιδήποτε άλλο, έτσι. Δεν έχουμε δει να προωθείτε τίποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία κόμματα.
13: Όχι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ καθημερινά στα κανάλια βλέπω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
14: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, κύριε Σερέτη.
13: Ναι, δεν έχει να παρουσιάσει, αλλά καλός ή κακός πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, το ότι καθημερινά την προβάλλουνε.
14: Την προβάλλουνε μόνο ως τι, ότι δεν έχει να μας πει τίποτα.
13: Καλά, αυτό είναι σωστό.
14: Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, μια συγκεκριμένη λογική στην παιδεία, στην οικονομία, στην
13: δεν έχει παρουσιάσει κάτι, η αλήθεια είναι αυτή.
14: Δεν έχει παρουσιάσει κάτι, οπότε δεν μπορούμε να την δούμε μέχρι στιγμής ως κόμμα εξουσίας. Έτσι.
13: Ωραία.
14: Το ότι φοβάται το σύστημα, αυτό το φιλοευρωπαϊκό σύστημα που έχει κυβερνήσει τα τελευταία 16 χρόνια, ότι φοβάται την άνοδο μιας Καριστιανού λόγω φιλορωσικής προσέγγισης, ότι το φοβάται. Έτσι.
13: Γιατί όμως να φοβάται μια φιλορωσική προσέγγιση? Εγώ βλέπω το ότι ο Ρώσος μια χαρά τα πάει με τον Αμερικάνο, μια χαρά τα πάει με τους Ευρωπαίους, και ότι ανοίγει και τη Στρόφιγγα. Ανοίγει και τη Στρόφιγγα, λέει. Αυτό είναι σημαντικό και σας το λέω για κάποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, και τη Στρόφιγγα. Οπότε δεν νομίζω να φοβάται το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κάλλη? Ένα λεπτό δώστε μου. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό το φιλορωσικό, γιατί βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά τοποθετούνται πλέον αρκετοί υπέρ της Ρωσίας.
14: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ελέγχοντες στη Γερμανία. Η Γερμανία προετοιμάζεται το τελευταίο διάστημα αναπαντών για πόλεμο. Έχει μεταφέρει μεγάλα μέρη της βιομηχανίας της στην Κίνα, όπως διαβάσαμε πρόσφατα με τη Volkswagen, έτσι, και έχει μετατρέψει τις βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμικές. Έτσι, δεν μπορεί η Γερμανία να κάνει πίσω σε αυτή την κατάσταση, και λόγω αυτής της λογικής δεν θα επιτρέψει καμία χώρα να αποσκυρτήσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι το θέμα.
13: Ναι, αλλά παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να εξετάσουμε. παίζεται και το παιχνίδι της επιβίωσης. Γιατί καλώς ή κακώς η Γερμανία μπορεί να θέλει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και πώς θα επιβιώσει. Δεν τη βλέπω καλά. Και, και φτωχοποιούνται και η Γερμανία αρκετά, να το πούμε και αυτό.
14: Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μπει στον πόλεμο. Γιατί πρέπει να έχεις πολλούς φτωχούς για να δεχθούν μια πολεμική πρόταση. Το είδαμε πολύ καλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το είδαμε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πως ήταν, έπρεπε, πρέπει να είναι εξαθλειωμένοι οι πληθυσμοί για να πούνε ναι, πάμε για πόλεμο, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
13: Άρα θα πολεμήσουν οι Γερμανοί, αυτό μας λέτε.
14: Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν οι Γερμανοί, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική, γιατί το βλέπουν ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα σημεία και προσπαθούν μέσα από έναν πλασματικό εχθρό που μόνιμα είναι η Ρωσία για τους Γερμανούς, έτσι, να δημιουργήσουν αυτή την πολεμική τους διέξοδο. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη λογική στείνουν και στην Ελλάδα αυτά τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα και τα προωθούν ως το νέο δίπολο κεντροδεξιά κεντροαριστερά, έτσι, τους δοκιμασμένους υπαλλήλους τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν την Ευρώπη σε συνοχή, για να μπορέσουν να τη σύρουν εκεί που θέλουν. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς ότι αυτές οι δοκιμασμένες λύσεις είναι πλήρης αποτυχία για τη χώρα και πρέπει να παραγωνιστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι παίχτηκε στην Αλάσκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα έχουν βρει και τώρα ανακοίνωσαν και την κατασκευή του Βερίγγιου, της σύνδεσης Ρωσία στο Βερίγγιο Πορθμό. Δηλαδή αυτοί τα έχουν βρει και εμείς καθόμαστε και παίζουμε εδώ με το πότε θα κάνει η Γερμανία πόλεμο και ποιος θα σύρει στον πόλεμο και αν θα πρέπει να συμμετέχουμε και αν δεν πρέπει κτλ. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική.
13: Ναι. Εμείς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λογική όμως, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και δεσμευμένοι σε κάποια πράγματα.
14: Εμείς μπορούμε αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
13: Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά, όμως, χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτό εξηγούσα την πρώτη ώρα. Θα σας πω κάτι που με απασχολεί και μιας και πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μονιμοποιεί στην ΕΥΠ κάποια πρόσωπα. Έχει διορίσει πρόεδρο εισαγγελέων τον κύριο Σεβαστίδη και έχει τοποθετήσει σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες δικά του άτομα. Εγώ μιλάω έξω από τα δόντια. Επίσης, έχει ανανεώσει θητεία στο Στουρνάρα. Επίσης, διορίζει 30 Ιουνίου τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ρίζες του συστήματος, οι ρίζες των εξουσιών, δεν φεύγουν έτσι απλά, δεν ξεριζώνονται έτσι απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, και να έρθει ένα νέο πρόσωπο. Μη μου πείτε τώρα ότι θα τα αλλάξει όλα και θα τα καταφέρει όλα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.
14: Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και καλά κάνει, τη δουλειά του κάνει και ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης έτσι ισχυροποιείται και προσπαθεί να σύρει τον πληθυσμό στις επιταγές που του έχουν δοθεί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε με παλιές δοκιμασμένες λύσεις που έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε παιχνίδι. Δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι με αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τιμωρηθεί τόσο πολύ το σύστημα που να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε με καμία συνεργασία μεταξύ τους. Ευγάλανε κύριε Σερέτη το λαγό, το Δούκα, για να λέει ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ελασίτες ως Πασόκ. Απ' την άλλη μεριά η Διαμαντοπούλου λέει εμείς ως Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια συμπαιγνία, μια συμμαχία των τριών μεγάλων κομμάτων προς όφελος της Γερμανίας. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις υπέρ της Γερμανίας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν εκλογικά σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι βιώσιμη ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος.
13: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος θα τους τιμωρήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας ένας πρωθυπουργός διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ποιος θα τους τιμωρήσει? Έχουμε δει τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε και πιο μεγάλος ηλικία από εμένα. Εγώ είμαι πιο νέος, έχω προλάβει λιγότερα. Το ότι κανένας δεν πάει φυλακή. Το ότι όσοι, ας πούμε, διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και ανήκουν σε αυτές τις εξουσίες, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, είναι από πίσω Αμερικανοί, είναι οι μυστικές υπηρεσίες, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν επιτρέπουν αρκετά. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει κόντρα σε όλα αυτά και μπορεί να το κάνει? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά κάποιος.
14: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία.
13: Πώς θα απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία?
14: Τιμωρώντας αυτές τις πολιτικές με τις εκλογές. Θα πρέπει να
13: δηλαδή,
14: ένα λεπτό,
13: για να καταλάβω ακριβώς τι λέτε. Να καταλάβω τι λέτε. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, αν ο Έλληνας πολίτης πάει και ψηφίσει, δεν θα είμαστε πλέον προτεκτοράτο, αυτό μου λέτε?
14: Εάν ψηφίσει χωρίς τα ποσοστά της αποχής που είδαμε την προηγούμενη φορά, πιο συμμετοχικά, πιο συλλογικά, πιο ενεργητικά, και τιμωρήσει αυτά τα τρία κόμματα που να μην μπορούν να επιβιώσουν ούτε με επίπεδο συμμαχίας μεταξύ τους, νομίζω θα υπάρξει υπολοιπόστη ανατροπή, γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί πρωτίστως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Μα πώς τις εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα σας θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό αυτό. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τους λέει σε όλα ναι, όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία τα ξεπουλάει όλα και τους τα χαρίζει όλα, και αυτοί έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά, για ποιο λόγο να θέλουν να αλλάξει η εξουσία?
14: Γιατί ήδη βρίσκεται σε κόντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και μέχρι και προχτές βγήκε δημοσίευμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ότι μας έχουν λατήσει εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσο ρεύμα σε σχέση με τους μισθούς μας και τα λοιπά. Τα διαβάζουμε, υπάρχουν φωνές που τα γράφουν και τα βλέπουμε.
13: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα αυτό, δεν καταλάβατε μόνο αυτό που σας ρώτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν με αφορά, εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τους κάνει όλα τα χατήρια. Τους λέει σε όλα ναι, δεν έχουν πει σε τίποτα όχι, κύριε καθηγητά. Για ποιο λόγο μια ξένη δύναμη?
14: Στους Γερμανούς ή στους Αμερικανούς?
13: Και στους Γερμανούς και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και στους Τούρκους, σε όλους ναι λένε. Σε ποιον είπανε όχι?
14: Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία κακώς την κρατάμε αυτή την απόσταση.
13: Έχουμε απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
14: Ναι, έχουμε κάποια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να έχουμε πιο καθαρή φιλοαμερικάνικη σχέση παρά φιλοευρωπαϊκή, ειδικά ύστερα από αυτά που μας έχουν κάνει τα τελευταία 16 χρόνια.
13: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν τα πάμε καλά με τους Αμερικανούς? Να καταλάβω, γιατί εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
14: Δεν τα πάμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε να τα πάμε. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα του Elon Musk και του Trump με τους Γερμανούς. Έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε πιο πολύ.
13: Εγώ νομίζω ότι είμαστε...
14: Το ότι κατά ίσες αποστάσεις ο Μητσοτάκης δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν το βλέπουν και τόσο καλά οι Αμερικανοί.
13: Πιο Αμερικανόδουλοι, συγγνώμη χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, νομίζω από τους Έλληνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο Αμερικανόδουλοι, νομίζω, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελείως Αμερικανόδουλοι. Έχουμε πει σε όλα στους Ισραηλινούς ναι. Θεωρώ ότι έχουμε πει φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι και να μας ζητήσουν θα το κάνουμε. Και είμαστε ένας λαός που υποφέρει.
14: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε τώρα προστάτη. Αφού φαίνεται πιο καθαρά αυτή η κόντρα, εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια θέση πιο συμφέρουσα για τη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή το συμφέρον είναι η συνεργασία ΗΠΑ Ρωσίας, εκεί θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.
13: Τι έχει να κερδίσει, τι έχει να κερδίσει αν επενδύσει σε αυτή τη συμμαχία Αμερικής-Ρωσίας?
14: Πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο...
13: Και τι έχει να χάσει μετά, θα πούμε, κύριε καθηγητά, όμως?
14: Ναι, πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο σύραξης Γερμανίας-Ρωσίας, το οποίο προετοιμάζεται, όπως έχετε καταλάβει, έτσι, γιατί το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Γερμανίας δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν για τον εαυτό της, έτσι. Αντιθέτως, μεταφέρει, σας ξαναλέω, τις βιομηχανίες της στην Κίνα για να προστατέψει το τομάρι της και να κρεμάσει την Ευρώπη. Γιατί αυτή είναι η Γερμανία, αυτή ήταν πάντα και αυτή θα είναι πάντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει σε αυτή τη λογική να τους βάλουμε πάγο και να παίξουμε πιο δυνατά με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό το δίπολο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το φιλοευρωπαϊκό, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, να τιμωρηθεί. Γιατί κατ' επέκταση θα τιμωρηθεί και η Γερμανία. Εγώ αυτό εκτιμώ και νομίζω ότι προς τα εκεί θα πρέπει να πάμε.
13: Ωραία. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε να χάσουμε και πολλά πράγματα αν διαλέξουμε πλευρές. Δηλαδή εσείς λέτε να πάμε με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Δεν θα την δράσουν όμως οι Ευρωπαίοι.
14: Μοιραία θα κλειθούμε. Ποτέ στην ιστορία μας δεν μπορούσαμε να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Σε όλες τις μεγάλες μεταβολές στην ιστορία μας αναγκαστήκαμε να πάρουμε θέση έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί να φτάσουμε λοιπόν πάλι στην τελευταία στιγμή? Οι κεντρικές δυνάμεις Ευρώπης δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θα το κάνουν το λάθος. Το περιμένει όλος ο δυτικός κόσμος αυτό το λάθος. Μέχρι και ο Τζέφρι Σάξ είπε προχτές ότι δεν πρέπει να την παραβλέπουμε την τακτική που ακολουθεί η Γερμανία. Ο καθηγητής ο Αντωνόπουλος είπε ότι τα μάτια μας πρέπει να είναι πάντα στραμμένα στη Γερμανία. Κάνει μονίμως το ίδιο λάθος. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάμε.
13: Σε μια δύσκολη στιγμή, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι κάποιος από όλους αυτούς υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει ή είμαστε μόνοι μας?
14: Εγώ εκτιμώ ότι βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε.
13: Βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε, λέτε, έτσι?
14: Δεν πρόκειται να δούμε βοήθεια. Δεν είδαμε ποτέ βοήθεια από την Ευρώπη. Έτσι, να σας θυμίσω το 1974 με την Κύπρο που η Γερμανία πήρε πεντακάθαρα θέση υπέρ της Τουρκίας στον Ατήλα 1. Είχε πει και υπάρχουν οι δηλώσεις στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μπείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε και να το δούνε και οι ακροατές. Ότι η Τουρκία προκλήθηκε από την Ελλάδα και καλά έκανε και αντέδρασε. Αυτή ήταν η θέση της Γερμανίας στον Ατήλα 1. Σας μιλάω για κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν θα πάμε στο 1922 που εκεί ήταν χώρα παρτίδα.
13: Οι Αμερικανοί μας βοήθησαν ποτέ?
14: Οι Αμερικανοί όχι, δεν είχαν εμπλοκή μέχρι τότε.
13: Ούτε οι Ρώσοι μας βοήθησαν.
14: Ούτε οι Ρώσοι.
13: Άρα είμαστε μόνοι.
14: Οι Ρώσοι είχαν ειδοποιήσει με το Χρουτσόφ το 68 για την επικείμενη εισβολή των Τούρκων. Είχαν ειδοποιήσει βέβαια για λόγους μακαρθισμού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη Ρωσία. Αλλά είχαν προειδοποιήσει για την εισβολή η Ρώσοι, αυτό είναι καταγεγραμμένο.
13: Ωραία, okay, και το καταλαβαίνω αυτό. Δυστυχώς όμως εγώ πρέπει να επικεντρωθώ λίγο στο ότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας όσο πάνε γίνονται και πιο αδύναμες. Για εμένα, εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, γιατί βλέπω ότι ο Δένδιας κλείνει στρατόπεδα. Εγώ προσωπικά Λοκατζής ήμουνα, στη Δέλτα Μοίρα ήμουνα η οποία έχει κλείσει. Είχα επαφές με ανθρώπους που ήταν στην πρώτη ΜΑΛ, τους αλεξιοπτιστές. Η πρώτη ΜΑΛ έχει κλείσει. Οι ειδικές δυνάμεις είναι διαφορετικές. Συναντάω αρκετά, κύριε καθηγητά, δεν τα λέω ούτε τα κατεβάζω το μυαλό μου. Έχουμε λίγο προβληματάκι πλέον.
14: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το συμμερίζομαι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω. Έχω κι εγώ συγγενείς στο στρατό που είναι.
13: Βέβαια, επίσης βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν τοποθετείται πουθενά, δεν κάνει κάποιες δηλώσεις όπως και οι αρχηγοί ΓΕΣ και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας.
14: Δεν έχουμε, γιατί πατάμε σε πολλές βάρκες. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Σας λέω, ήταν μεγάλη ελπίδα η συμμαχία που έγινε με το Ισραήλ, έτσι, την οποία την επικρότησε και η Αμερική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέδρασε η Ρωσία και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αντέδρασε η Γερμανία. Αντέδρασε η Γερμανία. Ο Κορνίλιους, ο Υπουργός Αμήνης της Γερμανίας, είχε πει για την Κύπρο πρόσφατα, οι δηλώσεις του υπάρχουν αν θέλετε, στην Deutsche Welle είχε πει ότι εμείς θα πάρουμε υποχρεωτικά θέση υπέρ της Τουρκίας, γιατί είναι τα συμφέροντά μας από εκεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Γερμανία. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια που στηρίζουν τη Γερμανία εξυπηρετούν την ατζέντα 2030. θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για να εφαρμοστεί η ατζέντα 2030. Δεν μπορούμε να τους το επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνει χτες ο Πλεύρης και να λέει ότι θα αυξηθούν οι ροές 20% στους μετανάστες και εμείς να τον έχουμε συνομιλητή σήμερα τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Και πάνω σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και με τη λαθρομετανάστευση και με αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απόσταση από την πολιτική των ΗΠΑ και είναι πιο κοντά στην πολιτική της Γερμανίας. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί.
13: Πρέπει να δούμε και με το Ισραήλ και με το Ιράν και με όλες αυτές τις αντιδράσεις γενικά, που, γιατί πάλι βομβαρδίσανε οι Ιρανοί με όλο αυτό το μέτωπο που είναι ανοιχτό και εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπουμε όμως και ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα και καλώς ή κακώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθείτε, το ότι οι Ισραηλινοί κοιτάνε λίγο και το μέλλον τους και εξαγοράζουν αρκετές περιοχές, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Και εγώ, ξέρετε, έτσι με το καχύποπτο μυαλό μου λέω μερικές φορές, ρε παιδιά, μήπως καμιά μέρα ξυπνήσουμε και είμαστε το νέο Ισραήλ. Γιατί καλός ή κακός και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε.
14: Ναι, έχετε δίκιο, το παρακολουθώ κι εγώ. Έχει καθυστερήσει η κατάσταση πολύ στο Ιράν. Και το ανησυχητικό είναι ότι μεταφέρονται τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεράστιες δυνάμεις στη γύρω περιοχή. Εκτιμώ ότι επειδή δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί, θα κάνουν μια τελική κίνηση η οποία θα είναι καταστροφική για το Ιράν, για να μπορέσουν να του ανακόψουν οποιαδήποτε πορεία για την επόμενη 20ετία. Μέσα σε αυτή την 20ετία λοιπόν, μετά την καταστροφή που περιμένουν, που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Γιατί έχει και η Αίγυπτος θέματα, δεν έχουμε μόνο εμείς, δεν έχει μόνο η Αλβανία, έτσι. Όλοι έχουν κάποια θέματα με το Ισραήλ. Εμείς όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο ελληνικός πολιτισμός εκτιμώ ότι δεν μπορεί να επηρεαστεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να του κάνει κάτι.
13: Ναι, αλλά άμα δεν κατέχουμε εμείς τώρα όλες αυτές εδώ πέρα τις χρυσές παραλίες, ας τις ονομάσω έτσι, άμα δηλαδή εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη από τον τουρισμό, να το πάω στον τουρισμό, για να μην αρχίσω να μιλάω για πρωτογενής τομέα και πάει λέγοντας, για τον κλάδο της αγροτιάς και των αλλήλων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον τουρισμό, θα το πάω έτσι γιατί και στην Αλβανία υπάρχει κάτι και θέλω να το σχολιάσουμε. Βλέπω ότι στον τουρισμό αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες για να χτίσουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ωραία. Ναι. Η Ελλάδα θεωρείται ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό της ώστε να μένει το χρήμα εδώ πέρα, γιατί και στη Χαλκιδική βλέπουμε ότι έρχονται Βούλγαροι και αγοράζουν, για να μην μιλάω μόνο για τους Ισραηλινούς. Βλέπω ότι έρχονται και Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στη Θράκη και κάπως έτσι οι υπόλοιποι γείτονες αρπάζουν τα κέρδη του τουρισμού. Και ο Έλληνας τι κάνει, πετάει κατά ετώ.
14: Και ο Έλληνας καταλήγει σερβιτόρος και τα λοιπά.
13: Ναι, τον έχουν φτωχοποιήσει και πετάει χαρτά ετώ, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά.
14: Και του κλέβουν και την περιουσία και δεν τον αφήνουν στην παραγωγική δραστηριότητα να κάνει τίποτα και τα λοιπά. Το θέμα είναι ποιος το κάνει αυτό όμως. Πάλι δεν πάμε στο διατάφτα, πάλι δεν πάμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο να μας το λέει δημόσια ότι πολεμάει τον ακτιβισμό, άρα και επιτρέπει σε όλους αυτούς να έρχονται και να λιμένονται τη χώρα, και από την άλλη μεριά να βγαίνει και να σου λέει ότι είναι πατριώτης και θα φτιάξει τα πράγματα και κάνουμε προπορία σε αποπληρωμές δανείων και όλες αυτές τις φανφάρες που ακούμε. Έτσι, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, κύριε Σερέτη.
13: Πώς θα αλλάξει?
14: Ποιος επιτρέπει στους Ισραηλινούς και ποιος θα αλλάξει το χωροταξικό πλαίσιο για να τους δώσει αιγιαλούς και παραλίες και τα λοιπά, και ετοιμάζονται να αλλάξουν και το Σύνταγμα, όλα αυτά που διαβάζουμε. Πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πάλι επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό, ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.
13: Και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, όχι, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες κάνουν το ίδιο λάθος. Όχι μόνο αυτή. και οι Πασόκοι και οι Σαμαράδες και οι Καραμαλίδες και οι Βενιζέλοι, όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.
14: Εγώ το γράφω χρόνια, κύριε Σερέτη. Πρέπει οι δοκιμασμένοι που μας κατέστρεψαν να μπουν στο περιθώριο. Αν όχι φυλακή, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση σοβαρή να τους βάλει φυλακή, πρέπει να μην ξαναμπούνε στη Βουλή.
13: Και επίσης πρέπει να πούμε το ότι για να αναλάβει κάποιος, να μπορέσει να αναλάβει αυτή τη χώρα, πρέπει να έχει γνώσεις. Εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν, μιλήσαμε πριν για συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού. Για μένα είναι η δική μου άποψη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι η δική μου άποψη, η γυναίκα δεν έχει τις γνώσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Για μένα καλύτερα θα ήταν να αναλάβει αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αν τον ρωτήσουν σε μια συνέλευση, συμφωνείς με το χάρτη της Σεβίλης, ναι ή όχι? Δεν θα μας πει, τώρα, κύριε καθηγητά, για τους σοφούς και για τις ομάδες και για την μοναχή από κάτω από την Αίγυπτο.
14: Από την αρχή το είπα, κύριε. Δεν βλέπω μια κυβερνητική δυναμική στην κυρία.
13: Άμα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, τώρα να βγει που δεν βγαίνει, την έχω καλέσει πολλές φορές. Άμα βγει όμως εδώ πέρα και την πω, κυρία Καριστιανού, συμφωνείτε με το χάρτη της Σεβίλης? Δεν θα ξέρει τι είναι ο χάρτης της Σεβίλης. Στίχημα σας βάζω.
14: Εγώ σας το είπα, δεν έχω δυναμική, δεν βλέπω δυναμική.
13: Ναι, όμως πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται τώρα να προβάλλουν τα κανάλια καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, γιατί έτσι έχει πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης.
14: Το ενδεχόμενο της Πολυκομματικής Βουλής είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και αυτό θα πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας σήμερα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το να έχουμε μία Βουλή με 15 κόμματα ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη φορά να ψηφίσουν με αυστηρά τιμωρητικά κριτήρια όσους έχουν δοκιμαστεί, αλλά με προσανατολισμό κάποιου κόμματος ή κάποια συνεργασία κομμάτων που να έχουν τη δυναμική και τις γνώσεις και το επιτελείο να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματικά. Δεν μας κάνουν τα ευχολόγια. Η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή παραμένει στα ευχολόγια. Έχει μία χαλαρότητα, μια ορθόδοξη ανεκτικότητα ότι εμείς ονειρευόμαστε μια δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά και μια ελπίδα.
13: Πώς όμως θα την κάνουν, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά? Εγώ λύσεις θέλω, εγώ θέλω λύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα με αυτό. Κανένας δεν δίνει τις λύσεις που συζητάμε, κύριε Κάλλη, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις. Και σαν νέος άνθρωπος που είμαι ρεαλιστής, 100% ρεαλιστής, κατανοώ ότι ίσως να ελπίζουμε, αλλά να μην υπάρχει ελπίδα. Και το λέω αυτό γιατί καλός ή κακός, η χώρα είναι σε τραγική κατάσταση. Και για να ξαναορθοποδήσει αυτή η χώρα, κύριε Κάλλη, δεν αρκεί μια τετραετία.
14: Κοιτάξτε, τώρα μια τετραετία, νομίζω αν υπάρχει κάποια δραστική παρέμβαση και ξεκινήσει κάποια κυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι αρκετή μια τετραετία. Έτσι, να σας θυμίσω της Στοκχόλμης τη μελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε με τον Λαμπαβίτσα και τα λοιπά, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική, είχε εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μια σχετική πολιτική που φρόντιζε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Να απαιτήσουν τις γερμανικές αποσημείωσεις, να σταματήσουν την ατζέντα 2030.
13: Η ατζέντα του 2030 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως. Εκεί πέρα πώς θα τη σταματήσουν? Γιατί καλός ή κακός βλέπουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να το πάρετε μόνο, ότι έρχονται εντολές τις οποίες πρέπει η Ελλάδα να τις ακολουθήσει σαν μια χώρα η οποία δεν είναι αυτόνομη.
14: Αυτό το πράγμα μπορεί να κοπεί. Σας λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τη σύμβαση του Μαρόκου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την έχουν ψηφίσει. Αν βγει μια κυβέρνηση σοβαρή, μπορεί να άρει την υπογραφή μας ως χώρα.
13: Α, μπορούμε να πάρουμε πίσω τις υπογραφές μας, αυτό λέτε, κύριε καθηγητά?
14: Βεβαίως, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, στο κάτω-κάτω δεν την παραβιάσαμε εμείς τη συμφωνία των Πρεσπών.
13: Αυτό σωστό, αν την παραβιάσουν μπορούμε να τη σπάσουμε, αλλά να πάρουμε πίσω υπογραφή δεν νομίζω.
14: Βεβαίως θα την πάρουμε πίσω. Παραβιάστηκε και ακυρώνεται.
13: Έτσι
14: και
13: όχι, ναι. Η σύμβαση του Μαρόκου έχει παραβιαστεί.
14: Η σύμβαση του Μαρόκου δεν παραβιάστηκε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ούτε η Αμερική. Ούτε η Αυστρία υπέγραψε τη Σύμβαση του Μαρόκου, ούτε το Ισραήλ την υπέγραψε τη Σύμβαση του Μαρόκου. Αλλάζει η κυβέρνηση, κάνουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Δεν σα συνεχίζουμε. Είναι επιζήμιο για τη χώρα. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα σταματάνε οι ροές.
13: Δεν ξέρω, εγώ τα ακούω.
14: Τα τελευταία δημοσιεύματα, κύριε Σερέτη, δίνουν ότι το 55% του πληθυσμού, με όλες τις ανοχές, το οποίο ξεπερνάει το 70%, έτσι, θέλουν αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τους μετανάστες να μεταφερθούν

0: και ανθρωπιστικά και πολιτισμικά. Από όλες τις πλευρές είναι επιζήμια αυτή η συμφωνία.
1: Και πρέπει να δούμε και ποιοι θα αντιδράσουν πάνω σε αυτό, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
0: Ναι, ποιοι θα αντιδράσουνε, οι γνωστοί άγνωστοι θα αντιδράσουνε,
1: ναι,
0: οι οποίοι είναι, να μην πω τώρα, είναι μια μειονότητα.
1: Μιας και μιλάμε για αυτά όλα, επειδή σας ανέφερα τη Ζουράφα και σας ανέφερα ότι και κάτω εκεί στο Καστελόριζο που θέλουν να διεκδικήσουν τη Στρογγυλή και τη Ρότο, τα νησιά αυτά εδώ πέρα, θα αλλάξει η ΑΟΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι με αυτή την νομοθεσία που φέρνουν οι Τούρκοι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αυτοί το περνάνε λες και είναι κάτι χαλαρό στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την νομοθεσία, γιατί άκουσα έναν Τούρκο στα τουρκικά κανάλια που τι έλεγε. Πρώτα θα φέρουμε το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουμε, ότι έχουμε δικαιώματα δηλαδή, και μετά λέει θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και εμείς θα επικαλεστούμε το νομοσχέδιο και θα πούμε ότι από τον Ιούνιο εμείς θα έχουμε νομιμοποιήσει και η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Εκεί τι κάνουμε?
0: Κανένα εθνικό νομοσχέδιο δεν υπερβαίνει του διεθνούς δικαίου. Επιμένω ότι αυτές οι φανφάρες είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Δεν μπορεί, δηλαδή βγάζουμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο και λέμε τα πριγκιπονήσια είναι δικά μας.
1: Ναι, και τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλινοί όμως το διεθνές δίκαιο το γράψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν αντέδρασε κανένας, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, εντάξει, το βλέπουμε και με τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε και πώς αντιδράσαμε.
1: Ποιο διεθνές δίκαιο, δηλαδή, άμα καθόμαστε και περιμένουμε το διεθνές δίκαιο, δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ.
0: Ναι, δεν μπορούμε όμως να βασιστεί, δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να βασιστεί σε ένα νόμο της Τουρκίας για να την υποστηρίξει.
1: Και θα πάει κόντρα στην Τουρκία, την οποία την έχει ανάγκη γεωστρατηγικά και θεωρεί ότι είναι περιφερειακή δύναμη στην περιοχή.
0: Οι επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο γίνονται κατά το δοκούν από όλες τις δυνάμεις. Όποτε τους συμφέρει το επικαλούνται, όποτε δεν τους συμφέρει το παραγωνίζουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απονοημένο διάβημα αν θα κάνει κάποια τέτοια κίνηση η Τουρκία.
1: Άμα η Τουρκία αλλάξει πλευρά, έχετε σκεφτεί ποτέ το τι πρόβλημα θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και όλοι? Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία πιέζει, γιατί τους θέλουμε μαζί μας. Ο δυτικός πολιτισμός, όταν λέω εμείς, τους θέλουμε οι δυτικοί μαζί μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία.
0: Οι Γερμανοί
1: και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Αφήστε αυτά εδώ πέρα τώρα που λένε στην τηλεόραση ότι δεν τους θέλουν. Μια χαρά συνεργάζονται μαζί τους. Άμα η Τουρκία όμως, κύριε καθηγητά, αποφασίσει να πάει με τη Ρωσία, να πάει με το Ανατολικό μπλοκ, τι προβλήματα θα αποκτήσουμε αν δεν τους κάνουν τα χατήρια?
0: Εγώ δεν νομίζω ποτέ η Τουρκία με τη Ρωσία να τα βρούνε. Ποτέ. Και αν το 22 υπήρχε μια συνεργασία, αυτή με τους 5 Ρώσους στρατηγούς που οργάνωσαν τον στρατό του Κεμάλ από στρατό ατάκτων σε τακτικό στρατό, ήταν μόνο και μόνο για να μην επεκταθεί η Δύση στη Μαύρη Θάλασσα και έχει πρόβλημα η Ρωσία. Μετά την επέμβαση τη δική μας με τους Γάλλους που έγινε στην Καλλίπολη και τα λοιπά. Νομίζω μέχρι εκεί είναι το όριο. Αλλά η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν δομικές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν τουλάχιστον 4 αιώνες πολέμους μεταξύ τους και έχουν επίσης αμφισβητούμενες περιοχές στη Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ρώσοι να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
1: θα σας πω εγώ την άποψή μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και έχουμε 10 λεπτά. Θέλω να σας πω την άποψή μου για να μου πείτε πώς την ακούτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία φοράει μάσκα. Έχουν συμφωνήσει με το Ανατολικό Μπλοκ για να λειτουργεί σαν δούριος ύπος στο δυτικό πολιτισμό και για να μπορέσει να καταστρέψει τα σχέδια Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών. Θέλω να σας πω ότι συνεργάζονται για την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom που κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Ακογιού. Και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα αλλάξει πλευρά, θα πατήσει στη δεύτερη βάρκα η Τουρκία από ό,τι πατάει τώρα στην πρώτη. Και εκεί θα αρχίσει να χορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τσίφτε τέλει, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα αποκτήσει σοβαρά προβλήματα.
0: Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν έξω από κανένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που πάντα είμαστε εμπλεκόμενοι με όλους και με όλα. Το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σοβαρή για να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα μας. Έτσι, επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω για να μην το φοβάστε τόσο πολύ και να τα ακούνε και οι ακροατές σας. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν θέλει μια καινούρια νέα δύναμη να γιγαντώνεται και να διεκδικεί και να αυξάνεται και

0: τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ρώσοι την Τουρκία να την κάνουν υπερδύναμη. Δεν θα το επιτρέψουν. Το ότι τη χρησιμοποιούν τώρα για να έχουν, οι Δυτικοί τη χρησιμοποιούν για να έχουν ένα πόδι για την εισβολή τους στην Κεντροασία, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αλλάξει και τη θέση της Τουρκίας να την πάρει το Κουρδιστάν.
1: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω παράλληλα το ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τον πολιτισμό της, δεν προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι. Δεν προστατεύει καν την ταυτότητά της και δεν προστατεύει την περιουσία της, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για τους Βαλκάνιους, για τους Τούρκους, για τους Ισραηλινούς να μας τελειώσουν μια για πάντα. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι αντί οι Κούρδοι να πάρουν τη δύναμη της Τουρκίας, να μην καταλήξουμε εμείς σαν τους Κούρδους να είμαστε ξένοι μες στη χώρα μας.
0: Αυτό θέλει να προστατευτεί πάλι από μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Και θα καταλήξουμε με αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει. Δεν κάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν κάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Σας το ξαναλέω, έχει 7 χρόνια που δηλώνει ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Και συνεχίζουμε και συζητάμε για τέτοιες κυβερνήσεις.
1: Άρα όχι. Συμφωνείτε το ότι πρέπει μια πατριωτική δύναμη να αναλάβει την εξουσία.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Μια πατριωτική δύναμη που να έχει προσανατολισμό προς τις καινούργιες υπερδυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει προσανατολισμό προς Αμερική, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη για να μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας εκείνος ο σταθεροποιητικός που χρειάζεται και η Αμερική και η Ρωσία και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε εμείς.
1: Μια πατριωτική δύναμη, γιατί στην ουσία, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, καλός ή κακός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες. Αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξυπηρετεί μια πατριωτική ιδεολογία, όχι μόνο για την Ελλάδα, και για όλες τις χώρες. Γιατί βλέπουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουμε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΑΕΠ. Βλέπουμε κάτι συμφωνίες περίεργες που κλείνουν οι Γερμανοί με τη Λατινική Αμερική και τρώμε εδώ πέρα να πούμε καρκίνους. Το θέμα μας είναι να μπορέσουν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα λέω σωστά κύριε καθηγητά, να γίνουν αυτόνομες και ισχυρές.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της να το κάνει. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να γίνει, να ομογενοποιήσει τα πάντα, ενώ δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε η κυβέρνηση Μέρτς έχει μεγάλη αντίρρηση ως προς το AfD. Δηλαδή βλέπουμε πατριωτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα Βλομπέρ στη Γαλλία και τα λοιπά, να κινούνται σε διαφορετική λογική, άρα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά προς τα εκεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και εκείνοι, χωρίς ακρότητες και χωρίς ομογενοποιήσεις και χωρίς τη λογική της Ατζέντας 2030. Κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μια καινούρια πολυκομματική βουλή και πολυδιασπασμένη πολιτική έκφραση, κινδυνεύουμε να δώσουμε χώρο σε μια κατάσταση που είναι τώρα 6-7 χρόνια που μας τη λένε, για να πάμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση για να σταματήσουν τα πάντα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί θέλουν τώρα να κάνουν 100 κόμματα, να βάλουν 100 κόμματα μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να συνοηθεί κανένας με κανέναν. Έτσι, για να μπορέσουν να πούνε ναι, πάρτε μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να ησυχάσουν τα πάντα και να τελειώνουν και οι εθνικοί πολιτισμοί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανακοπεί τώρα, γιατί στις επόμενες εκλογές, 4 χρόνια μετά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες και δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τώρα είναι χρυσή ευκαιρία.
1: Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε καθηγητά, γιατί έχω λίγο χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή παρατηρώ, διαβάζω και ασχολούμαι ενεργά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι ο πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλάβει και το ακροατήριο. Όταν μία χώρα, όταν μία δύναμη πολεμά την άλλη δύναμη σε θέμα τροφίμων, σε θέμα ενέργειας, σε θέμα νερού, ονομάζεται αυτό πόλεμος φθοράς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι αυτόνομη στην ενέργεια. Το αφήνω αυτό. Βλέπω όμως, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, ότι στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο δηλαδή, ο οποίος μας συντηρεί, μας ταΐζει, Έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, για να θέσω και την ερώτηση, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εισαγωγές. Άρα, πώς θα αλλάξει αυτό, κύριε καθηγητά, πώς θα είμαστε ανεξάρτητοι, εφόσον δεν μπορούμε από μόνοι μας να ταΐσουμε τους λαούς μας?
0: Να σας πω κάτι για το ενεργειακό. Έχετε την εντύπωση ότι οι 7 αδελφές πετρελαίου που λέγαμε παλιά και τα λοιπά, ναι, δεν βλέπουν αυτή τη στροφή της ενεργειακής απεξάρτησης που προσπαθεί να κάνει η Γερμανία? Τι βλέπουν? Θα το επιτρέψουν, νομίζετε? Θα το επιτρέψουν.
1: Μα οι Exxon, ας πούμε, και γενικά κάποιες εταιρείες έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι θα μείνουν? Θα μείνουν άνεργοι αυτοί επειδή θα θέλει να πουλάει η Siemens φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες?
1: Όχι, συνεργάζονται. Όχι, συνεργάζονται.
0: Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση, όπως πηγαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γαλλία κτλ., για να μπορεί να ανακόψει αυτή τη μάχη που γίνεται και να επιστρέψουμε στις εθνικές παραγωγικές ανασυγκροτήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει, τίποτε άλλο.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, επειδή αναφερθήκατε στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρέπει να πούμε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έρχονται για να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν είμαστε μόνοι μας στο ενεργειακό. Και η Exxon και η Mobil και η Chevron και η BP και η Shell, όλες αυτές και άλλες εταιρείες έχουν εδώ πέρα απλώς υπόδειο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, θα μείνουν άνεργοι αυτοί για να αφήσουν τη Siemens να κάνει το μεγάλο πάρτι? Όχι.
1: Δεν το βλέπω ότι κάνει μεγάλο πάρτι Siemens, γι' αυτό σας το θέτω έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους υπόλοιπους.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι ένας αποπροσανατολισμός της Γερμανίας για να μπορέσει να επιβιώσει, το οποίο θεωρώ ότι είναι προσωρινό. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί οτιδήποτε τη στηρίζει.
1: Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά, χάρηκα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάποια πράγματα συμφωνούμε, σε άλλα διαφωνούμε. Εντάξει, δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Έχω μια δική μου έτσι λίγο άποψη. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα με όλους. Είμαστε Αμερικανόδουλοι, σε αυτό δεν ακούω λέξη. Οι Ισραηλινοί πλέον δεν νομίζω ότι δεν μας λένε τι να κάνουμε, και εννοώ την κυβέρνηση. Νομίζω ότι μπορεί να τους λένε και τι παπούτσια να φορέσουν για να φαίνονται πιο όμορφοι. Η μοδίστρα του Μητσοτάκη πάντως, συγγνώμη, δεν ξέρω ποια είναι, είναι αποτυχημένη. Πώς είναι έτσι? Πώς είναι έτσι? Κουμπωμένο το ένα κουμπί στο κουστούμι. Καλά, πάτε καλά. Ποιος τα λέει αυτά? Λοιπόν, για να γνωρίζετε και κάποια πράγματα πριν πάμε στο τραγουδάκι. 7 αδελφές πετρελαϊκές είναι η Exxon, η οποία έρχεται από το New Jersey. Είναι η Mobil, η οποία έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Είναι η Chevron από την Καλιφόρνια. Είναι η Gulf Oil, η Texaco. Είναι η BP, η οποία είναι η αγγλική πετρελαϊκή. Και είναι και η Dutch Shell, η οποία είναι ολλανδική. Οπότε, ακούστε να δείτε. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουν να κάνουμε και εξορίξεις, τα λέμε συχνά πυκνά εδώ σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Δεν θέλουν να γίνουμε ισχυροί, δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε κομμάτι της πίτας. Θέλουν να τα ελέγχουν όλα αυτοί και την Ελλάδα δεν θα την αφήσουν να γίνει ισχυρή. Ξεχάστε το, ποια Ελλάδα σου λέει τώρα? Η Ελλάδα είναι τσιράκι μας. Εμείς μπορεί να λέμε εδώ τις τρέλες μας ότι θα σώσουμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε. Αλλά για αυτούς είμαστε ένα τίποτα. Να τα αποδεχθούμε. Το ξέρω και εγώ, λυπάμαι που είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελα μια ισχυρή Ελλάδα, αυτόνομη Ελλάδα. Αλλά έτσι με αυτές τις προδοτικές κυβερνήσεις εκεί έχουμε φτάσει. Να λένε ότι είμαστε ένα τίποτα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ρεαλιστής, μη στεναχωριέστε. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 είναι το Λακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καιρό έχω να το βάλω το τραγουδάκι το συγκεκριμένο. Δεν γίνεται να μην το βάλω. Φύγαμε. Και επανέρχομαι. Φεύγω για τρίτη ώρα. Μην κουνιέστε. Έλα οι ακρίτες, έλα οι πόντι.

Να προσέχετε τις πεθερές. Να έχετε το νου σας. Εδώ η κυρία Μποτίτση δεν ξέρω, ακόμα δεν είναι. Έχετε γίνει πεθερά, κυρία Μποτίτση, ακόμα όχι.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 27 έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτοντας τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερά. Στο Πασόκ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπά σε θολά νερά. Σαφείς αποστάσεις από όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες επιχειρεί να πάρει η Ελλάς. Το εξωφθαλμό πολιτικό παζάρι δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις μια από τα ίδια, τονίζει το ΚΚΕ. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε επίσης ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό προβλέπουν επιδόματα παροχές φιλοξενίας σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, είπε, είναι υπέρ αυτών και κατά των Ελλήνων. Στο μεταξύ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με τους λιμενικούς να πραγματοποιούν και σήμερα διπλή επιχείρηση διάσωσης. Ανησυχητικά τα αποτελέσματα μελέτης του ΕΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, δηλαδή ποσοστό 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Μια 70χρονη γυναίκα νεκρή και ένας τραυματίας. Ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Νεκροί βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφος της γυναίκας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα. Στο κέντρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά? Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς? Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πιάσαν στις ταβέρνες, τον πιάσαν στην Ακρόπολη, τον πιάσαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Δε, μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε έναν καρκίνο του παχαίου εσωτερού, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Ποθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο αυτό. Να... Καλησπέρα κύριε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέγομαι Γιάννης Γεωργιάδης. Έτσι, είμαι πολύτεκνος, δεν παίρνω κανένα επίδομα και επίσης πριν 3 μήνες περίπου μου πήρανε, μιλάμε, η εισαγγελία ανηλίκων χωρίς καμιά δικαιολογία, το παιδί. 5 χρόνια τώρα με έχουν τσακίσει, μιλάμε, γιατί προσπαθώ να φτιάξω την οικογένειά μου και με πολεμάνε.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιο λόγο σας πήραν το παιδί?
1: Θα αρχίσω πριν 5 χρόνια, γιατί είχα βρει ένα σπίτι στην Επανομή. Εντάξει, μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει το αυτό. Είχε έρθει πρόνοια, έκανε έλεγχο. Με βγάλανε ρακοσιλέχτη, με βγάλανε επειδή ήμουν άνεργος. Έτσι, η γυναίκα μου δούλευε στην Επανομή, σε κουζίνα. Εγώ ήμουν security και αναγκάστηκα, μιλάμε, να είμαι άνεργος, γιατί είχε κλείσει η εταιρεία. Από τότε δηλαδή μου πήραν τα 4 παιδιά, τα πήγανε στην πεθερά μου. Η πεθερά μου και η γυναίκα μου με κατηγόρησε, έτσι, για πολλά πράγματα. Έγιναν 3 δικαστήρια που δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ βγάλαν απόφαση εισαγγελίας. Δεν θέλω να πω πια, γιατί δεν πρέπει να λέω ονόματα, δηλαδή, πάνω στην αυτή. Εγώ ζητάω δικαιοσύνη, μιλάμε, να δικαιωθώ εδώ και 5 χρόνια, μιλάμε, να μπορέσω να φτιάξω την οικογένειά μου. Πριν 3 μήνες ήμουνα στο γεννηματά. Έτσι, υπάρχει ηχογραφημένο χρονικό, ήμουνα 56 μέρες, ήμουνα 24 ώρες, 24 ώρες εκεί πέρα και μου πήρανε το παιδί χωρίς καμία δικαιολογία, ενώ το φρόντιζα.
0: Ένα λεπτό κύριε Γιάννη, ένα λεπτό. Το παιδί το πήρανε για ποιο λόγο? Δεν είχε, ας πούμε, σπίτι κατάλληλο?
1: Μας είχαν κάνει έξωση και ήμουν φιλοξενούμενος. Αυτό δεν λέει κανένας νόμος ότι είσαι φιλοξενούμενος, πρέπει να σου πάρουμε το παιδί. Εντάξει, δεν λέει κανένας νόμος ότι δεν το φρόντιζα το παιδί. Δεν λέει κανένας νόμος ότι πρέπει εγώ να παίρνω σαν πολύτεκνος το επίδομα και δεν μου έχουν δώσει εδώ και 5 χρόνια τίποτα. Επίσης έχω και ένα παιδί αμαία που λέγεται Γεωργιάδη Αθηνά. Η πεθερά μου έκανε τα χαρτιά και πήρε, μιλάμε, παράνομα το επίδομα της Αθηνάς που έχω βγάλει σύνταξη εγώ. Είναι 1500 ευρώ. Εγώ με αυτά ζούσα. Δηλαδή, όταν ήμουν άνεργος.
0: Ένα λεπτό. Θέλω λίγο να με αφήσετε να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Ένα λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μπορέσουν να σας πάρουν το παιδί, πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Και ναι, δικαστική απόφαση δεν υπήρχε.
0: Ένα λεπτό. Είπα λίγο να με αφήσετε να μιλήσω, να ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία βγαίνει αποκλειστικά όταν διαπιστωθεί είτε κακή άσκηση των γονικών καθηκόντων που θέτει, ας πούμε, σε άμεσο κίνδυνο το παιδί ή σε κάποια σωματική, πνευματική, ψυχική βλάβη. Υπήρξε κάτι τέτοιο για εσάς, δηλαδή υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα?
1: Δεν
0: υπήρχε, δηλαδή, ούτε σωματική, ούτε λεκτική, ούτε ψυχολογική βία.
1: Γιατί και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Δεν σας ακούω καθαρά, λίγο κάτι με το τηλέφωνο σας.
1: Ναι. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λέω. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λέω.
0: Δεν έχετε καλό σήμα, κάτι γίνεται με το κινητό σας.
1: Ναι.
0: Λίγο παρεμβάλλει, δεν ακούμε καθαρά.
1: Λέω, δεν είχε γίνει τίποτα τέτοιο.
0: Είστε πάνω στο μηχανάκι, μήπως κάπου, ας πούμε, ακούγεται λίγο περίεργο?
1: Όχι, στην παραλία της Επανομής.
0: Ωραία, κάπου έχει αέρα, πηγαίνετε κάπου ήσυχα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λέω, ωραία. Ο Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
0: ναι.
1: Εντάξει, αυτοί οι δύο δήμοι με βοηθήσανε. Μάλιστα, η κοινωνική λειτουργός κόντευε να χάσει από την εισαγγελία τη δουλειά της. Γιατί έγραψε την αλήθεια. Ότι φροντίζουν τα παιδιά, είναι συνεσταλμένοι, ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους και αυτό το πράγμα την έκανε, μιλάμε, εξωφρενών. Την κατεβάσανε από εισαγγελία, πήγε άλλη εισαγγελία. Τώρα τελευταία για 3 μήνες που ήταν το παιδί μου, γύρισε και έβγαλε απόφαση. Η απόφαση όμως έλεγε ότι έχει νοητική στέρηση η γυναίκα μου, ενώ δεν έχει. Καταλάβατε?
0: Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε, η δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος ήρθε σας πήρε το παιδί?
1: Ήρθε η αστυνομία με την εισαγγελέα ανηλίκων πρωτοδικών Θεσσαλονίκης των παιδιών, έτσι, ενώ δεν υπήρχε, δηλαδή, ζήτημα. Ότι Μου είπε...
0: Άρα η εισαγγελία ανηλίκων σας το πήρε το παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρξε κάποια αναφορά στην αστυνομία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην εισαγγελία.
1: Υπήρχε, λέει, αναφορά, ενώ δεν ξέρανε που ήμουνα. Δεν ξέρανε του τριλόφου που μένω στο τρίλοφο, δεν ξέρανε που είμαι. Δηλαδή, και τους λέω, εγώ δεν σας έχω δώσει. Είχατε έρθει στο σπίτι, μου κάναν έξωση και είμαι, λέει, φιλοξενούμενος μέχρι να βρω ένα σπίτι. Και δουλειά υπήρχε, γιατί δούλευα σε μια μεγάλη εταιρεία, έτσι, security, και η γυναίκα μου δούλευε. Όπως και δουλεύει η γυναίκα μου τώρα.
0: Αυτή είναι μια προσωρινή διαταγή ή είναι επίγουσα η
1: αποφάση? Δεν μας είπε τίποτα. Μας πήρε το παιδί και το πήγε σε ανάδοχους παράνομα. Αυτό είναι κακούργημα. Και ο δικηγόρος μου το είπε, έτσι. Και τα τρία κακουργήματα που μου πήραν τα παιδιά, συν το τυφλό το παιδί, γιατί είχα και την δικαστική συμπαράσταση, είχα και την επιμέλεια και την κυδαιμονία που πήγε στην πεθερά μου. 5 χρόνια προσπαθώ με χαρτιά, με αποδείξεις, με μαρτύρους, έτσι, έχουν γίνει 3 δικαστήρια και τα 3 δικαστήρια βγάλαν την απόφαση, έτσι, δεν βγάλαν απόφαση γιατί διώξαν τους προέδρους. Γιατί λέγανε την αλήθεια, ότι όντως είμαστε συναισθαλμένοι, ότι όντως δεν παίρνω επιδόματα, ότι όντως, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια τους πόναγε. Γιατί όταν πήγα εγώ τώρα τελευταία με το παιδί που γέννησα 3 μηνών είναι τώρα, 4 μηνών είναι τώρα, κλείνει 4 μήνες, εντάξει, τους ζήτησα δικαιοσύνη και ότι να καταδικαστεί για τα κακουργήματα που έχει κάνει η εισαγγελέα ανηλίκων η πρώην, έτσι, εμένα μου γύρισε πόλεμο. Μου είπε να συνεργαστούμε. Λέω, θα συνεργαστώ. Τι θέλεις, νοσοκομείο να πάω, πάω. 56 ώρες εγκύμουνα. Το Ιπποκράτιο έκανα, πέρασα, μιλάμε, νευρολογική, ψυχολογική, κλινική, το τεστ, όλο αυτό. Δεν έδειξε τίποτα το τεστ, ότι ούτε σκυζοφρενής είμαι, ούτε η γυναίκα μου έχει αμαία.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Έχει υπάρξει κάποια κοινωνική έρευνα, δηλαδή κάνανε κάποια έρευνα, ήρθαν εξειδικευμένοι, κοινωνική λειτουργή, επισκέφτηκαν το σπίτι, αξιολόγησαν, ας πούμε, τις συνθήκες διαβίωσης. Υπήρξε, συντάχθηκε κάποια έκθεση, υπάρχει που να περιγράφει μέσα κάποια πράγματα?
1: Αυτή η έκθεση που υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λένε ότι είχα παρελθόν, όλα είναι ψέματα.
0: Τι παρελθόν, τι
1: όλα
0: παρελθόν?
1: Όλα είναι ψέματα και έχω αποδείξει τι χαρτιά.
0: Τι παρελθόν,
1: εγώ,
0: κύριε Γιάννη, τι παρελθόν?
1: Ναι.
0: Τι παρελθόν γράφει η έκθεση ότι είχατε?
1: Η έκθεση έγραφε ότι αλλάζω σπίτια συνέχεια. Αυτό έκανε. Και γιατί τα αλλάζω? Εγώ τις έδωσα την απάντηση, διότι ο ένας δεν έκοβε αποδείξεις και δεν μπορούσα να τα δηλώσω στην εφορία ενώ τα δήλωνα. Έτσι. Ο δεύτερος, πάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, του είχα φτιάξει το σπίτι και έδωσα 1500 ευρώ ο τελευταίος. Και δεν μου τα δίνει τα λεφτά μου πίσω. Γιατί δεν είναι ερείπιο. Δηλαδή, τα σπίτια που έβρισκα εγώ ήταν μεν στη δικιά μου οικονομική διαθεσιμότητα. Δηλαδή, όχι όπως θέλει η πρόνοια, δηλαδή να είναι τέλειο το σπίτι και όλα αυτά. Εντάξει, καθαρό, συντισμένο ήταν, δεν πεινούσαν τα παιδιά μου, έτσι, και το τελευταίο παιδί πάλι δεν πεινούσε. Εγώ μέσα και μέσα από το νοσοκομείο, όταν πήγα όσο γεννήματα, ούτε γάλα δεν δώσανε στο παιδί μου. Εγώ πήγα και τα ψώνιζα τα γαλάτα και τα φάρμακά του.
0: Ένα λεπτό.
1: Ούτε φαρμακευτική που έπρεπε, κύριε, να πάρει το παιδί μου.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Δηλαδή, μου δίνανε.
0: Κύριε Γιάννη, πήραν το παιδί μας, είπατε, και το πήγανε στην αρχή σε κάποιους στενούς συγγενείς, σωστά, στη γιαγιά, αν κατάλαβα καλά?
1: Τα 5 παιδιά.
0: Τα πήγαν στη γιαγιά?
1: Ναι, τα 4 είναι στη γιαγιά, το 1 είναι σε ανάδοχους γονείς και θα γίνει δικαστήριο σε 1 μήνα, έτσι, και το άλλο, τώρα το τελευταίο το παιδί που είναι 3 μηνών, το είχα εγώ και το τάιζα και το φρόντιζα. Και έκανα τις ενέργειες δικαστηρία για να πάρω τα παιδιά μου πίσω να φέρουν την οικογένεια.
0: Το παιδί πώς το δώσαν σε ανάδοχους γονείς?
1: Το δώσανε για 1 χρόνο και πήγε στο Περιστέρι το παιδί, στην Αθήνα. Στο Περιστέρι, αυτός είναι μεγάλο δικηγόρος, έτσι, και ενώ έπρεπε το παιδί, το πήρε με προϋποθέσεις, έπρεπε να δίνει, έλεγε η απόφαση, έπρεπε να δίνει λογαριασμό στον μπαμπά και στη μαμά, τι κάνει με το παιδί, δεν μας πήρε ποτέ, μιλάμε εδώ και 3 χρόνια, τηλέφωνο. Και μας έστειλε τώρα ένα εξώδικο μετά από 3 χρόνια και ζητάει να αλλάξει το όνομα του παιδιού και το επίθετο. Που αυτό είναι κακούργημα. Έχετε... Το άλλο το παιδί σας είπα τι έγινε.
0: Έχετε...
1: Το πήρανε τώρα από το γεννηματά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα πριν πάρουν το παιδί μου, πριν ένα μήνα, είδα κάτι έτσι, που αυτό θα πρέπει να το δείξουν οι κάμερες, να το δείξουν όλος. Ο κοινωνικός λειτουργός χρηματιζότανε και αρπάζανε ένα παιδί που ήταν αλβανάκι.
0: Τι εννοείται, ένα λεπτό. Ο κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος συντάσσει την έκθεση για να έρθει μετά η εισαγγελία και να πει ότι πρέπει να πάρουν τα παιδιά, έπαιρνε λεφτά.
1: Χρηματίζεται αυτό το άτομο. Δουλεύει στον Αγίο Παύλο και δουλεύει και στο γεννηματά, γιατί δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό ο γεννηματάς.
0: Αυτό
1: δεν είναι... έχουν κοινωνικό λειτουργό και βάζουν του Αγίου Παύλου. Αυτός ο κύριος, όταν ήρθε και μου πήρε συνέντευξη και του είπα όλη την ιστορία, μου είπε να με βοηθήσει. Όχι μόνο δεν με βοήθησε, έβαλε και αστυνομικούς σαν τάχα μου ότι είναι δικαστικοί επιμελητές. Για να μου δώσουν, μιλάμε, την διάταξη. Εγώ τη διάταξη δεν την παρέλαβα. Του λέω δεν την παρέλαβα, αν δεν έρθει ο δικηγόρος μου. Πέστε μου τι έχω κάνει, ποιο είναι το σφάλμα που έχω κάνει, έτσι, για να μου πάρετε το παιδί μου και να το δώσετε σε ανάδοχους. Και ακόμα τώρα η εισαγγελία ανηλίκων ενοχλεί στη γυναίκα μου στη δουλειά. Εγώ έχασα τη δουλειά μου από την εισαγγελία ανηλίκων. Έχω χάσει τη δουλειά μου, μα απολύσανε. Διότι έπαιρνε συνέχεια και συνέχεια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της έφερνε η πρόληψή μου, επειδή είχα πρόσληψη που ήμουν στη security. Δεν της έκανε αυτό. Έψαχνε και συνέχεια ψάχνεται.
0: Να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αρκετή ένταση, είναι πολύ φυσιολογικό. Θέλετε τα παιδιά σας πίσω. Απλά πρέπει να ρωτήσω.
1: Όχι
0: κάτι.
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Γρηγόρη. Θέλω αυτά τα μούτρα και αυτό το μαγαζάκι που έχουν ανοίξει στην εισαγγελία ανηλίκων να το κλείσουνε. Ανέβασε το παιδί μου σε ένα site ενώ δεν της το επέτρεπα. Μου είπε θα τα ανεβάσω στο site και της λέω αν το λύσεις θα σου κάνω μίληση.
0: Τι site?
1: Site αναδόχων.
0: Α, το ανέβασε για να βρεθεί κάποια οικογένεια να το υιοθετήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι παράνομο.
0: Εννοείται ότι είναι παράνομο.
1: Από τη στιγμή που δεν το δίνει η μάνα και ο πατέρας να ανεβεί στο site, ο κοινωνικός λειτουργός και η εισαγγελέας το ανέβασαν στο site. Και δεν είναι καταγγελίες συκοφάντησης όλα αυτά. Είναι τεκμήρια. Ρωτήστε τους αστυνομικούς που ήρθαν από το Λευκό Πύργο στην έκθεση που πήγα. Ρωτήστε το γεννηματά που υπάρχει ηχογραφημένο πότε είναι, τι ώρα είναι και πού είναι. Όλα αυτά που είναι. Αυτά δεν τα έλεξε κυρία εισαγγελέας. Να δει ότι είναι 56 ώρες, 24 ώρες, 24 ώρες. Μετά τη βαρδιά μου πήγαινα εκεί, στο παιδί μου δίπλα, εγώ και η γυναίκα μου.
0: Δηλαδή, να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό αφήστε με να μιλήσω για να μπορέσετε να καταλάβετε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Στην ουσία μας λέτε το ότι ένας κοινωνικός λειτουργός χρηματιζόταν για να μπορέσει να συντάξει μία έκθεση. Ένα λεπτό για να τα βάλω και εγώ λίγο στο μυαλό μου για να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, σας ρωτάω. Ο κοινωνικός λειτουργός έκανε μία έκθεση γιατί χρηματιζότανε για να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να έρθει να πάρει το παιδί. Μετά να το ανεβάσει σε ένα site για να βρει οικογένεια να το υιοθετήσει και ήρθε ένας μεγαλοδικηγόρος, το υιοθέτησε χωρίς την έγκρισή σας όλα αυτά και χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Ακριβώς. Αυτά όταν έγινε το δικαστήριο εκεί και βγήκε δικαστική απόφαση, γύρισε και είπε. Είπε η πρόεδρος, είμαστε μπροστά και εγώ και η σύζυγός μου και είπε ότι του δίνουμε το παιδί προσωρινά με όρους. Ένα χρόνο που θα έχει το παιδί θα δίνει λογαριασμό στους γονείς. Τι κάνει, έτσι, τι κάνει στους γονείς. Όπως το ίδιο είπε και στην πεθερά μου, ότι σου δίνω προσωρινά τα παιδιά, αλλά θέλουμε να ενημερώνετε τους γονείς. Ο γιος μου ένας είναι καρδιοπαθής. Είχα υπογράψει χαρτιά για να πάει, μιλάμε, στο Ωνάσιο να κάνει για την καρδιά, ανοιχτή καρδιά. Έτσι, δεν με αφήσαν να κατεβώ κάτω γιατί λέει θα με συλλάβανε. Εγώ ενώ έχω τη γονική μέρημνα, δεν έχω την επιμέλεια, αλλά έχω τη γονική μέρημνα για όλα τα παιδιά.
0: Πάντως πολλά παιδιά σας έχουν πάρει.
1: έξι παιδιά. Μέχρι τώρα, 5 χρόνια τώρα, με τσακίζουν συνέχεια. Συνέχεια μιλάμε να κατέβονται στη δουλειά μου, ενώ τους πηγαίνω από μυστικά στοιχεία, τους πηγαίνω εφορία, τους πηγαίνω τι είναι. Έχω κάνει στο Σύλλογο Πολυτέκνων, που είναι κάτω απέναντι από τον Ερεθό Σταυρό, που είναι οι Αγίοι Πάντες, έτσι, είμαι τόσα χρόνια πολύτεκνος. Έχουμε κάνει με τον δικηγόρο τόσα αιτήματα για να πάρω της πολυτεχνίας. Μου τάξανε σπίτια, μου τάξανε αμάξια, μου τάξανε ότι θα πάρω κάποιο επίδομα για να μην πληρώνω νίκη. Εκεί που πληρώνω 5,50 δηλαδή, στο κάθε σπίτι που πήγαινα, γιατί ήθελα να έχει το κάθε παιδί το δικό του δωμάτιο. Χωριστά τα κορίτσια, χωριστά τα αγόρια. Εντάξει, και το παιδί το αμαία. Ήθελα δηλαδή ένα σπίτι που να έχει 4 δωμάτια, συν το δικό μου 5. Έδινα 5,50. Τους λέω, ρε παιδιά, να πάρω ένα δάνειο, να σας δίνω 5,50 και να μου μείνει το σπίτι. Δεν θα σας βοηθήσουμε, 5 χρόνια δεν έχουν βοηθήσει. Όχι μόνο αυτό. Και δεν έχει καμία από την πρόνοια και από ότι αυτό κανένας δεν έχει έρθει να πει. Ερχόντουσαν, κάναν τον έλεγχο, βλέπαν το σπίτι, α, καλό, είναι εντάξει, θα ξανάρθουμε. Φεύγανε και κάνανε και γράφανε ό,τι θέλανε. Εγώ με τις δύο υπηρεσίες που σας είπα, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης, συνεργάστηκα άψογα. Και η κοινωνική λειτουργεί παραλίγο να βρουν τον πελά τους. Να χάσουν τις θέσεις τους. Γιατί η κυρία μιλάμε, η καινούρια η κυρία εισαγγελέας, καλύπτει την παλιά. Ενώ έχει κάνει 3 κακουργήματα και αν κοιτάξετε στο ίντερνετ θα δείτε ότι η κυρία είναι αναγνημένο το όνομά της κάτω στη Λαγκαδά για μια μίληση που είχε κάνει μια ανήλικη που την είχαν βιάσει, έτσι, και η κυρία ήταν το όνομά της αναγνημένο. Ποτέ δεν έγινε αυτό το δικαστήριο. Και ποτέ δεν έγινε και το δικαστήριο που της κάναμε αγωγή εμείς, της κάναμε και εξώδικα της κυρίας.
0: Λοιπόν, σας ακούω με προσοχή τόση ώρα και καταλαβαίνω το ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Απλά θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι έχετε κάνει κι εσείς κάτι λάθος, κύριε Γιάννη.
1: Εγώ έχω κάνει λάθος. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος, κύριε Γρηγόρη? Ότι ήθελα τη φύση, ήθελα τα παιδιά μου υγιείς και ήθελα μακριά την πεθερά μου. Ήθελα τη δικιά μου οικογένεια να τη μεγαλώσω εγώ. Με φροντίδα και αγάπη. Μόνο φροντίδα και αγάπη. Και όχι μόνο με πολεμήσανε. Με καταδιώξανε επίτηδες.
0: Θεωρείτε ότι έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο η πεθερά σας?
1: Ακριβώς, και παίζει ρόλο.
0: Τι ρόλο παίζει, έκανε την αναφορά? Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε καθόλου τώρα, κάτι έχει γίνει, μήπως φοράτε ακουστικά, στο τηλέφωνο να μιλάτε. Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Δεν ακούει, κύριε, τον ακούω πολύ χαμηλά. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης δεν ξέρω, παθαίνει επιληψία. Κύριε Γιάννη. Τίποτα, τον κλείνω και τον ξαναπέρω τηλέφωνο. Περιμένετε λίγο, γιατί εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει είτε κύκλωμα υπάρχει, είτε κάτι κάνει λάθος ο συγκεκριμένος. Περιμένετε ένα λεπτό. Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Χρηματίζονται κοινωνική λειτουργία, εισαγγελία ανηλίκων. Περιμένετε.

0: μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ωραία, ακούστε με, κύριε Γιάννη. Μπορείς. Κύριε Γιάννη, ακούστε με λίγο για να βγάλουμε μια συνεννόηση τώρα, γιατί τόση ώρα προσπαθούμε να. Μην περπατάτε δεξιά-αριστερά πέρα εδώ. Δεν μην κουνάτε το κινητό σας. Μην το πετάτε στον τοίχο και το ξαναπιάνετε, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, κρατήστε σταθερό το κινητό να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει για να σας βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Είχαμε μείνει στο ότι υπάρχει αναφορά. Την αναφορά την έκανε η πεθερά σας?
1: Όχι μόνο η πεθερά. Έτσι, το τελευταία αναφορά την έκανε ο ιδιοκτήτης. Πήγε και ενοχλούσε, μιλάμε συνέχεια, τις υπηρεσίες για να βεβαιωθεί αν όντως είναι αλήθεια αυτά που του είχα πει. Έτσι, γιατί του είχα πει ότι έρχεται, δηλαδή ήθελα συμβόλαιο για 5 χρόνια και μου έκανε για 2 χρόνια. Έτσι, και ενώ εγώ δεν το είχα δει το συμβόλαιο που είχα νοικιάσει το σπίτι, έγραφε πάνω δεν έχει γίνει συμφωνητικό. Και το σπίτι, μιλάμε, ήταν χάλια. Εγώ το έφτιαξα το σπίτι, έδωσα 1500 ευρώ συν τα νίκια που είχε πάρει για 8 μήνες.
0: Ναι, άρα η μία αναφορά είναι από τον ιδιοκτήτη, η άλλη αναφορά είναι από την πεθερά.
1: Ναι, πιο αργότερα, πριν 5 χρόνια.
0: Τι αναφορά έκανε η πεθερά, τι αναφορά έκανε?
1: Έκανε ότι η κόρη της δεν είναι σώες στα μυαλά της. Ενώ είχε περάσει από το ψυχιατρίο της Ηλιούπολης όταν ήταν έγκυος και ήταν μια χαρά. Βγάλανε οι άνθρωποι γνωμάτευση μέσω εισαγγελέα. Εντάξει.
0: Γιατί μέσω πέρασε από το ψυχιατρίο? Γιατί πέρασε? Τώρα ένα-ένα θα μας τα λέτε. Γιατί πέρασε από το ψυχιατρίο?
1: Ναι. Γιατί ήθελε η εισαγγελέα να βεβαιωθεί ότι όντως είμαστε καλά. Ότι αυτά που τους λέγαμε.
0: Ένα λεπτό, δεν... κύριε Γιάννη, ακούστε με. Ναι. Εδώ πέρα τώρα θέλω να συζητήσουμε να μου πείτε όλη την αλήθεια. Δεν θέλω να μου λέτε
1: όλη
0: τα πράγματα.
1: Όλη την αλήθεια σας λέω. Όλη την αλήθεια σας λέω.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο πέρασε από το ψυχιατρίο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί την έβγαλε η εισαγγελία. Η εισαγγελία όταν σου βγάζει μία διάταξη.
0: Τι πρόβλημα, τι πρόβλημα έχει η εισαγγελία, τι έβγαλε?
1: Ότι ήθελε να πάρει το παιδί και επειδή τις κάναμε μηνύσεις και αγωγές.
0: Δεν στέλνει, ακούστε με λίγο. Μια εισαγγελία δεν στέλνει μια γυναίκα στο ψυχιατρίο γιατί θέλει να πάρει το παιδί της.
1: Αυτό έγινε όμως.
0: Κάτι ακόμα αυτό υπάρχει έγινε. Που δεν μας το λέτε.
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Τα τρία, δηλαδή τα δώρα τελευταία που πέρασε πάλι στο Ιπποκράτειο, ήταν εντάξει η γυναίκα μου. Την είδανε. Και τη βγάλανε μόνο ότι έχει νοητική στέρηση. Αφού έχει νοητική στέρηση, τότε γιατί δεν την έχει βγάλει και τα υπόλοιπα? Δηλαδή που την είχε εξετάσει η Ιούπολη πριν 2 χρόνια και πριν 3 χρόνια, μιλάμε, πάλι την είχε βγάλει τον Παπαγεωργίου.
0: Έχει πάει και στον Παπαγεωργίου και
1: σε... Ναι, σε όλα τα νοσοκομεία και στα 3 νοσοκομεία έχει πάει. Στα μεγάλα. Ψυχιατρική. Έχει πάει, δεν όχι να νοσηλευτεί, να την εξετάσει γιατρός. Και να μιλήσει μαζί του ψυχολόγος. Ψυχία.
0: Άρα είστε καθαροί από τα ψυχιατρία όλοι.
1: Βέβαια. Και εγώ και αυτοί. Αφού εγώ δουλεύω security, πώς μου κάλαν την άδεια security?
0: Ωραία, όχι, απλά πρέπει να ρωτήσω. Οπότε, η γυναίκα σας δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία, πώς βγάλαν αυτή την απόφαση αφού δεν έχετε κανένα πρόβλημα?
1: Πώς βγάλαν την απόφαση? Σας είπα και πάλι. Εγώ καταδίωξα εδώ και 5 χρόνια να μαζέψω την οικογένειά μου. Έτσι, ενώ μου την είχαν διαλύσει. Ωραία. Εγώ δεν κατεβαίνω Αθήνα. Έχω από το 9 εδώ πέρα και έχω δηλώσει και κάτω στην εισαγγελία Αθηνών ότι όλα τα χαρτιά μου και ότι η μόνη μου κατοικία είναι η Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Εγώ είμαι από το Κερατσίνι. Είχα τσικαδώσει. Είχα μια εταιρεία security, την έκλεισα, τελείωσε. Έτσι. Και ανέβηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε δηλαδή ζω με τη γυναίκα μου. Έχω κάνει 6 παιδιά μαζί. Συν ένα, δηλαδή, 7 που είναι, δηλαδή, η Αθηνά.
0: Έχετε ποινικό μητρό, έχετε παρελθόν, ας πούμε?
1: Παρελθόν ποινικό μητρό έχω ότι για την εταιρεία, έτσι, ότι ήταν, ότι χρώσταγα κάποια λεφτά. Το ότι όχι τίποτα άλλο. Αυτό έκλεισε και πήρε ανάλογα, δηλαδή, την 15ετία και διαγράφηκαν. Αυτά βάσει του νόμου όλοι.
0: Θεωρείτε, δηλαδή, ότι είστε, θεωρείτε ότι είστε θύμα πλεκτάνης?
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το έχετε καταγγείλει αυτό στην αστυνομία?
1: Και στην αστυνομία το ξέρουν. Και η αστυνομία της Θέρμης το ξέρει. Και ο ανακριτής έχει κάνει αναφορά και έχει πει ότι και οι δύο γονείς είναι συνετοίς, αγαπάνε τα παιδιά τους και προσπαθούν εδώ και 5 χρόνια να πάρουν, γιατί υπάρχει αναφορά του ανακριτή της αστυνομίας της Θέρμης. Έτσι, οι άνθρωποι όλοι με έχουν βοηθήσει. όλη η Θέρμη και η Θεσσαλονίκη που ήμουνα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκεί δηλαδή που ήμουνα, εντάξει, σας είπα ονόματα δεν μπορώ να πω, έτσι, αλλά τα χαρτιά τα έχω όλα. Οι ανθρώποι αυτοί με βοηθήσανε και κόντευαν να χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί? Γιατί ήταν ενάντια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της άρεσε δηλαδή να δικαστούν αυτοί που κάνουν την πλεκτάνη.
0: Ασφαλιστικά μέτρα κάνατε για να μην σας πάρουν τα παιδιά?
1: Όλα αυτά τα ξέρουν οι δικηγόροι. Η δικηγόρος ο ένας που είχα 5 χρόνια πήρε 2.800 και μας είχε πει ότι όλα τα έκανα. Έτσι, αφού τα είχες κάνει όλα, όταν έφτασα τώρα άλλαξα κι άλλο δικηγόρο. Τρίτο δικηγόρο.
0: Γιατί αλλάζετε δικηγόρους?
1: Γιατί ο ένας είχε πάρει 2.800 και μας έλεγε ότι κυνηγάμε και θα γίνει δίκη για την κυρία εισαγγελέας. Δεν έγινε ποτέ δίκη για την κυρία εισαγγελέας.
0: Σας κορόιδευαν δηλαδή οι δικηγόροι?
1: Με κορόιδευαν.
0: Σας παίρνανε μόνο λεφτά?
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό.
0: Άλλη
1: απάτη. Εντάξει. Εγώ κοίταγα να είμαι normal, να μην είμαι πάνω στο κέντρο δηλαδή για να δίνω ερεθίσματα, αλλά πήγαινα λογικά με τον νόμο. Ό,τι λέει ο νόμος. Και κατηγορείς εσύ, σου κάνω μήνυση, ξέρω εγώ. Έτσι δεν λέει ο νόμος. Και σκοκαρτική της μήνυση. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε βέβαια, απλά θέλω να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πάρα πολλοί ακροατές στέλνουν μηνύματα ότι έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Έχω βρει ήδη μία λύση για να σας βοηθήσω. Θα επικοινωνήσουμε μετά όμως για να σας δώσω ένα τηλέφωνο να πάρετε σε μια συγκεκριμένη κυρία για να σας κατατοπίσει πώς μπορείτε να κινηθείτε για να ξαναπάρετε τα παιδιά σας πίσω. Η βοήθεια θα έρθει.
1: Και πάλι, κύριε Γρηγόρη, συγγνώμη που σας κόβω και πάλι χίλια συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τα μάτια μου και το μυαλό μου δεν είναι ούτε ήθιος ούτε τρελός. Όταν εγώ κάθομαι 56 μέρες στο γεννηματά και ξαφνικά βλέπω ότι αντί να έρθει η αστυνομία να παραδώσει στους αναδόχους το παιδί που είναι αλλοδαπό, έτσι, να του το παραδώσει, είναι μόνο ο κοινωνικός λειτουργός και είναι και η εφημερεύουσα που δεν είναι γιατρός, είναι ειδικευόμενη και να παίρνει λεφτά. Γιατί τον είδα το φάκελο, δεν είχε τίποτα χαρτιά.
0: Έλα το, τι εννοείται ότι...
1: και είχε μέσα μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην πύλη έγινε αυτό. Και τα μάτια ήταν μαύρο πεμβέ.
0: Έλα λεπτό κύριε Γιάννη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγατε στο γεννηματά για ποιον λόγο?
1: Εγώ όταν πήγα με το παιδί μου τώρα τελευταία, εντάξει,
0: ναι,
1: ήρθαν οι αναδόχοι αυτού, σας είπα, εγώ ενώ πάρουν το δικό μου το παιδί, ένα μήνα πριν, μία εβδομάδα πριν. Εντάξει, είχαν πάρει ένα άλλο παιδί που ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Ήμασταν στο 205 στο ίδιο δωμάτιο. Το πήραν το παιδί, το πήγανε στο 207 για να μην καταλάβουμε εμείς ότι θα πάει για υιοθεσία. Έτσι λέγε.

0: λέω, μια έκθεση και να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να πάρει το παιδί και να το δώσει σε κάποιους άλλους.
1: Ακριβώς. Τα μάτια μου δεν κάναν πουλάκια. Ούτε βλέπανε κάτι, ένα σενάριο φαντασία. Οι κάμερες που ήταν ακριβώς από πάνω έχουν καταγράψει το σκηνικό. Όπως έχουν καταγράψει και πότε έμπαινα εγώ μέσα στον όροφο, γιατί οι κάμερες της παιδιατρικής είναι χωριστές με τις κάμερες της εισόδου. Εγώ με τους φύλακες, ξέρω όλους τους φύλακες που είχαν βάρδια εκεί. Δεν θέλω να πω ονόματα, τους ξέρω όλους και με ξέρουνε. Ξέρω ότι ήμουν συνάδελφος. Και μάλιστα μία κοπέλα γύρισε και μου είπε, πρόσεξε γιατί αυτός χρηματίζεται.
0: Άρα μιλάμε για κύκλωμα το οποίο παίρνει ανήλικα παιδιά και τα δίνει προς υιοθεσία.
1: Ακριβώς. Παιδιά όχι όμως που να έχουν πρόβλημα. Υγιή παιδιά. Και οι μάνες και ο πατέρας είναι υγιείς. Διαλάνε οικογένειες για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και εγώ όταν πήγαν για την πρώτη φορά τελευταία, δηλαδή που πήγαν για το παιδί μου που μου το αρπάξαν και το πήγανε στο Παπαγεωργείο, τους είπα ότι εγώ το μαγαζάκι σου θα στο κλείσω, τους λέω. Το κατάλαβες, δεν φοβάμαι τίποτα, μόνο το Θεό φοβάμαι. Και θέλω δικαιοσύνη. Έγιναν πριν το 21 αυτό το πράγμα. Ναι, λέει, έχω δει τα χαρτιά. Έχει δει τα χαρτιά. Τι λένε τα χαρτιά. Δώσε μου και εμένα αντίγραφα. Δεν δέχτηκα να μου βγάλει αντίγραφα. Αφού λέει ότι έγιναν διατάξεις, έγιναν δίκες, έγιναν... Ποιες δίκες δίνανε. Εγώ πού ήμουνα. Πού ήμουνα εγώ. Εκεί στα δικαστήρια ήμουνα. Κάτω. Και τα τρία δικαστήρια με πετάξαν έξω. Αναβλήθηκε η δίκη. Γιατί φώναζα και οριόμουνα. Και έλεγα ότι εγώ είμαι υγιής. Η γυναίκα μου είναι υγιής. Πώς μου παίρνετε τα παιδιά μου και τα πάτε στην πεθερά μου. Εμείς δεν συμφωνούμε.
0: Άρα έχει παίξει χαρακτηριστικό
1: εμείς
0: ρόλο.
1: Εμείς έχουμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, κύριε Γρηγόρη.
0: Ακούστε με λίγο.
1: Χρόνια.
0: Αυτά τα δύο πράγματα όμως που λέτε. Δηλαδή, ακούστε με λίγο. Γιατί σας ακούω τόση ώρα. Αυτά τα δύο πράγματα που λέτε δεν ταιριάζουν τόσο. Απ' τη μία, κατανοώ το ότι σίγουρα υπάρχουν κυκλώματα τα οποία κάνουν αυτό το πράγμα. Το κατανοώ αυτό. Αλλά εδώ πέρα, στη δική σας περίπτωση, έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο συγγενής πρώτου βαθμού, που είναι η πεθερά σας. Και ο λόγος έχει αξία.
1: Δεν υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού. Είναι της γυναίκας μου και μάλιστα η μάνα της, έτσι. Η γυναίκα μου έχει υπογράψει χαρτί και μου δίνει την κυδαιμονία σε μένα. Και την δικαστική. Όλα λέει τα παιδιά να έχω εγώ την κυδαιμονία τότε που την είχαν βγάλει τρελή. Για να αποφύγουμε το σκάνδαλο αυτό, έτσι, γύρισα και τσίπα, πήγαμε σε συμβολογράφο και μου υπέγραψε ότι εγώ έχω την γονική μέρημνα, εγώ έχω την κυδαιμονία των παιδιών. Και όχι την γυναίκα μου να την ταλαιπωρούν. Αυτό έγινε. Από τότε με την πεθερά μου και είχα πει εγώ ότι για μένα είναι ξένη, κύριε. Ξένη είναι. Τι πρώτου βαθμού. Καταρχάς το όνομα της ήθελε η γυναίκα μου να τα αλλάξει. Από Αγγελίδου δηλαδή θέλω να το κάνει Γεωργιάδου. Λοιπόν, τι πρώτου βαθμού. Και ποιος της έδωσε το δικαίωμα να τα πάρει. Για ρωτήστε στο γεννήματά που ήμουνα άλλες 56, δύο μήνες πάλι ήμουνα στο γεννήματά. Υπέγραψα εγώ στους αστυνομικούς για να τα πάρει η πεθερά μου. Δεν υπέγραψα. Ο δικηγόρος που ήταν τότε που είχα, έτσι γύρισε μαζί και πήγε με την πεθερά. Και κατέβαινε κάτω στην Αθήνα και υπέγραφε χαρτιά για την κόρη μου που είναι ξένο παιδί. Από εκεί άρχισαν οι πόλεμος. Τα αφήσαμε αυτό. Εντάξει, τώρα τελευταία. Τον Γεωργιάδη Ιωάννη Χρυσόστομο που μου πήρανε. Γιατί το πήρανε. Και το φρόντιζα και το τάιζα και τα πάντα. Γιατί το πήρανε. Δεν μας είπαν τον λόγο γιατί μας το πήρανε. Με τη διάταξη.
0: Κύριε Γιάννη, ακούστε με. Επειδή είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεσή σας, θα πάρετε.
1: Είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
0: Ακούστε με, κύριε.
1: Πάρα πολύ περίπλοκη, κύριε Γρηγόρη.
0: Θέλω να σας βοηθήσω.
1: Είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Όχι μόνο αυτό. Και δεν σας λέω ψέματα και δεν σας λέω παραλογισμούς και δεν σας λέω παραμύθια.
0: Όχι, σας πιστεύω. Ακούστε με όμως λίγο. Θέλω να σας βοηθήσω. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι ειδικός για να μπορέσω να σας καθοδηγήσω στο τι πρέπει να κάνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση, Θα ήθελα να πάρετε.

0: ένα τηλέφωνο στη γραμματεία. Γράψτε ένα τηλέφωνο που θα σας πω, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τέτοιες περιπτώσεις. Να σας δώσουμε το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου, να μιλήσετε μαζί του για να μπορέσει να σας βοηθήσει, να σας πει τι ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να κάνετε, τι κινήσεις πρέπει να κάνετε και πάει λέγοντας, ώστε να πάρετε πίσω τα παιδιά σας. Γράφετε!
1: Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να βγάλω στυλό, γι' αυτό σας είπα μισό λεπτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται. Άμα δεν έχετε στυλό, γράψτε στο τηλέφωνό σας. Ή...
1: Για πέστε μου. 2-3-10. Ναι.
0: 500.
1: Ναι.
0: 5-3-6.
1: Μάλιστα.
0: Για πείτε μου τι γράψατε λίγο.
1: 2-3-10-500-536.
0: Ωραία. Θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Είναι η γραμματεία εδώ στο ραδιόφωνο. Την έχω ενημερώσει ήδη για να σας δώσει το τηλέφωνο του συνεργάτη του σταθμού, ο οποίος θα σας κατατοπίσει για το πώς θα κινηθείτε, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Τι να πω. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος τώρα που έχει και τη γνώση και είναι ειδικός σε αυτά θα μπορέσει να ακούσει τι έχει να του πει ο κύριος Γιάννης. Θα εξετάσει φυσικά και τις εκθέσεις, θα εξετάσει και τις αναφορές, θα εξετάσει και τα απορίσματα από τα ψυχιατρία για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε για τον χρηματισμό, και από όλες τις συζητήσεις βλέπεις ότι κάτι έχεις να κερδίσεις. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Και εκεί χρηματίζουν κοινωνικούς λειτουργούς για να βγάλουν εκθέσεις και να πάρει εισαγγελία ανηλίκων. Παιδιά, τα οποία μετά θα τα ανεβάσουν σε site. Τι είναι για να τα ανεβάσετε τα παιδιά στο site, ρε? Ρούχα μεταχειρισμένα. Τι είναι, ρε, τα παιδιά για να τα ανεβάζετε στα site? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και έτσι να έρχεται μετά ένας άνθρωπος ευκατάστατος και να παίρνει αυτό το παιδί. Το να μην έχει ένα παιδί, οικογένεια, ή να έχει μεγαλώσει ορφανό, το καταλαβαίνω, και εννοείται ότι ψάχνει μια οικογένεια που θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Το να υπάρχουν οι γονείς και οι γονείς να τσιρίζουν, να φωνάζουν ότι θέλουν τα παιδιά τους και να μην τους ακούει κανένας και να αναγκάζονται να παίρνουν τηλέφωνο εδώ σε μένα για να τους δώσω βήμα και να ακουστεί η φωνή τους, γιατί υπάρχει αδικία σύμφωνα με τους ίδιους. Είναι μια κατάσταση τραγική και για τα παιδιά και για τους γονείς. Πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό? Το θέμα είναι να είναι στην ψυχική τους υγεία καλά αυτά τα παιδιά. Δεν είναι το θέμα μας να πάρει κάποιος ένα παιδί να το μεγαλώσει και να ταλαιπωρείται το παιδί και να ξέρει ότι τον ζητάνε οι γονείς του πίσω. Οι γονείς του πίσω να το ζητάνε και παράλληλα να είναι στο πέρα δόθε το μυαλό του στο που πρέπει να πάει και το τι ισχύει με τον νόμο και τι πρέπει να κάνουμε και να μην κάνουμε. Και όχι η γιαγιά, και όχι ο παππούς, και όχι η μαμά, και όχι ο μπαμπάς, και όχι ο μεγαλοδικηγόρος. Ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται ούτε τα παιδιά και έχει επιτρέψει σε κάθε κρατικό υπάλληλο να χρηματίζεται και να μην ελέγχεται και να κάνει ό,τι γουστάρει, από δασάρχες, από αστυνομικούς μέχρι κοινωνικούς λειτουργούς. Πλεκτάνη στην πλεκτάνη. Και ο Μητσοτάκης να μην ξέρει τίποτα και να μην γνωρίζει τίποτα και να μην θυμάται τίποτα. Και εσείς μου λέτε ότι δεν πρέπει να φύγει. Να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Και να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη. Και να υπάρξει επιτέλους κάποιος που θα μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από το βούρκο. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Τραγικές καταστάσεις, υποκριτές. Ένας πατέρας ο οποίος παίρνει τηλέφωνο στα ραδιόφωνα για να βρει το δίκιο του. Εκεί φτάσαμε. Για να πάρει πίσω τα παιδιά του. Ντροπή και μόνο ντροπή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Μου φαίνεται θα φύγω σε κάνα Άγιο Όρος καμιά εβδομάδα. Δεν θέλω να σας ακούω πλέον. Όλους εσάς που τους υποστηρίζετε φανατικά. Δεν μπορώ να ξανακούω όλους αυτούς τους κολλημένους να μου λένε το ότι τα ίδια αυτά πρόσωπα και οι ίδιοι αυτοί πολιτικοί απατεώνες και προδότες θα σώσουν την Ελλάδα. Τα λέμε αύριο, 1 η ώρα. Καλό μεσημέρι. Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: Γιώργο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια προώρης πρόσφυγης στις κάλπες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά. Στο Πασόκ παραδέχονται επικοινωνιακές αδυναμίες, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κολυμπάει σε θολά νερά. Σαφείς αποστάσεις από τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να πάρει η ΕΛΑΣ. Το εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις μία από τα ίδια για να βγει πάντα λάδι το ίδιο το σύστημα, αναφέρει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για κόμματα φούσκες έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επισήμανε ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές και ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Τόνισε δε ότι άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν επιδόματα παροχές φιλοξενίας σε λαθρομετανάστες, δηλαδή νέα έξοδα υπέρ των λαθρομεταναστών. Όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και κατά των Ελλήνων. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλες ροές, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στο μεταξύ οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τους λιμενικούς να πραγματοποιούν σήμερα διπλή επιχείρηση διάσωσης. Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα μελέτης του ΟΗΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, ποσοστό 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνεται στο 19%. Παράλληλα, η χώρα παραμένει στην τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα με τους νέους 16 έως 24 ετών. Τα μονογονεϊκά και τα πολύτεκνα νοικοκυριά να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μία 70χρονη νεκρή και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα Διόδια Μαλγάρων. Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου, μία 54χρονη μάνα και 26χρονος γιος της. Ανακρίνεται ένας 65χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 54χρονης και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Στη διεθνή επικαιρότητα την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τη Νέα Υόρκη. Τα στενά του Ορμούς μπορεί να ανοίξουν σε 2 ή 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η συμφωνία δεν θα επιτρέπει με κανένα τρόπο σε καμία μορφή την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ώρα τότε τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 ως 3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με ένταση ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 19 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε τον μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, 9 Ιουνίου του 2026. Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα, με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, αυτή την αθλητική πενελιά του Focus, 4 με 6 καθημερινά. Και βέβαια ξεκινάμε, γιατί έχουμε θέματα αρκετά να σχολιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα από το πρωί για τον ΠΑΟΚ, και το ενδιαφέρον έγκυται στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έκανε καινούργια πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη στην Augsburg. Η Augsburg έχει τα δικαιώματα του παίχτη και ο ΠΑΟΚ σήμερα επανήλθε με ένα ποσό πολύ μεγάλο για αριστερό μπακ. 4 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ δίνει στην Augsburg ο ΠΑΟΚ. 4 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, είναι πολλά λεφτά για αριστερό μπακ. Θυμίζω βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον περασμένο Γενάρη το Σάντσες από την Cruz Azul με 2,5 εκατομμύρια. Άρα τώρα δίνει 4 για να πάρει το Γιαννούλη από την Augsburg, η οποία έχει τα δικαιώματα του παίχτη. Αυτό το γεγονός ότι αμέσως ο ΠΑΟΚ έκανε την πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη και για να τον εντάξει τη δύναμή του, οδήγησε τον Ολυμπιακό στο να αποσύρει το ενδιαφέρον του. Είναι μια, σίγουρα μια επικοινωνιακή, αλλά μια επικοινωνιακή νίκη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έναντι του Ολυμπιακού, αλλά και μια νίκη ουσίας, γιατί ο ΠΑΟΚ τα 4 εκατομμύρια δεν τα έδωσε για να κερδίσει τον Ολυμπιακό στη μάχη αυτή, αλλά τα έδωσε γιατί τον παίχτη τον θέλει για την αριστερή πλευρά της άμυνας και θεωρεί ότι μαζί με τον Μπάμπα μπορούν να κάνουν ένα πάρα πολύ καλό, ένα καταπληκτικό δίδυμο από την δεξιά πλευρά, από την αριστερή πλευρά, ενώ από τη δεξιά πλευρά υπάρχουν ο Κένι και ο Σάντσες, δύο επίσης πάρα πολύ καλοί παίχτες. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνω κάτι, ότι για το Σάντσες, επειδή θα παίξει το Μουντιάλ και πάντα, και ο Μπάμπα το ίδιο, και πάντα μετά από το Μουντιάλ εμφανίζονται προτάσεις για παίχτες οι οποίοι διακρίνονται, αν πάνε καλά αυτοί οι δύο παίχτες, ο Σάντσες και ο Μπάμπα, τότε είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ να έχει και προτάσεις, από ό,τι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, να έχει και προτάσεις από το εξωτερικό για αυτούς τους δύο παίχτες. Και δεν αποκλείουμε τίποτα. Δηλαδή, αν δηλαδή έρθει μια πρόταση από το Μεξικό ή από κάποια άλλη ομάδα για τον Σάντσες και πει, ας πούμε, τον αγοράσετε 2,5 εκατομμύρια, πάρτε 4 και δώστε τον, είμαι βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα τον δώσει. Ή πάρτε, ξέρω εγώ, 4,5-5, κάπου εκεί, 4 με 5 εκεί μέσα. Ο ΠΑΟΚ θα τον δώσει με τα διπλάσια λεφτά. Επίσης, ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει ένα μπακ με 1 εκατομμύριο ευρώ από το εξωτερικό. Ήδη, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, υπάρχουν κάποια ονόματα στη λίστα του Μάτος, ο οποίος αυτή τη θέση την έπαιξε άριστα, και ο Βιερίνια το ίδιο, και μπορεί να βρει παίχτη ενδεχομένως και από τη Βραζιλία ο Μάτος, ο οποίος να είναι δεξιός μπακ, αλλά και από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι για τον Σάντσες και τον Μπάμπα, και είναι μια πληροφορία την οποία δίνουμε τώρα γιατί την Πέμπτη αρχίζει το Μουντιάλ και θα δούμε και εκεί, αν μπορέσουμε να δούμε, γιατί τα περισσότερα μάτς είναι ξημερώματα, φυσιολογικά ένα μάτς τη μέρα θα βλέπουμε, και αυτό ίσως να είναι και πολύ που λέω. Θα σας πω σε λίγο όλο το πρόγραμμα για να είστε και πλήρως ενημερωμένοι πώς ξεκινάει το Μουντιάλ, τι ώρες θα είναι τα μάτς και όλα τα σχετικά. Μπάμπα και Σάντσες λοιπόν είναι, δεν θα πω ότι είναι στον αέρα, είναι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά αποτελούν ένα, δύο πολύ δυνατά δίδυμα μαζί με τον Κένι δεξιά ο Σάντσες και με τον Γιαννούλη αριστερά ο Μπάμπα, εφόσον ο Γιαννούλης τελειώσει με τον ΠΑΟΚ. Μετά την απόσυρση του ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού και την επικοινωνιακή νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο θέμα αυτό, 4 εκατομμύρια ευρώ είναι πολλά τα λεφτά, σας λέω, για αριστερό μπακ. Τρελάθηκε ο Σαββίδης και τα έχωσε, γιατί το είδε και εγωιστικά ότι δεν θα μου πάρεις εσύ, Μαρινάκη, τον παίχτη. Και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε και στα διάφορα μέσα ενημέρωσης κάποιες βλακίες ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό κλπ. Ποιον Ολυμπιακό τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ ήταν στην κόντρα με τον Ολυμπιακό και την περσινή χρονιά. Ο ΠΑΟΚ είναι στην κόντρα με τον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές. Και άλλο παίχτη του ΠΑΟΚ που βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής στο δικέφαλο του Βορρά, πάει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τι κάνει? Πάει να κάνει ζημιά σε κινήσεις μεταγραφικές του ΠΑΟΚ. Τώρα ποια Augsburg και ποιος Γιαννούλης ξαφνικά να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό? Το έκανε, ας πούμε, ή για να ανεβάσει το ποσό, για να δημιουργήσει θέμα στο Σαββίδι. Γιατί το έκανε? Για να τεστάρει το Σαββίδι, ο οποίος λένε κάποιοι χαλβάδες ότι δεν έχει λεφτά. 4 εκατομμύρια για αριστερό μπακ. Ποιος πληρώνει στην Ελλάδα? Πείτε μου μια ομάδα που πληρώνει 4 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει αριστερό μπακ. Συν το 1 εκατομμύριο του παίκτη 5. Πείτε μου μια ομάδα, ρε, εσείς βγείτε αύριο και πείτε ότι βγες τώρα κάποιος, όποιος ξέρει ότι πλήρωσε ελληνική ομάδα 4 εκατομμύρια για αριστερό μπακ. Καμία. Άστο. Μην ψάχνετε. Τα δίνει ο Σαββίδης, τα χώνει για να φέρει το Γιαννούλη, θα τα χώσει για να φέρει και άλλους παίκτες, γιατί ετοιμάζεται να ανακοινώσει και στόπερ εντός των επόμενων ημερών, κεντρικό αμυντικό, κεντρικό αμυντικό ο οποίος είναι πολύ, πολύ δυνατός και βλέπω ότι έχει 112 για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίληρο Θεσσαλονίκης τώρα. Τώρα μόλις χτυπάει το 112 και στο δικό μου το κινητό, είναι ζωντανή η εκπομπή και το λέμε, για, επαναλαμβάνω, χτύπησε μήνυμα 112 για πυρκαγιά στο Φίληρο, και το λέω βέβαια και για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα σύνταξης, τον Κώστα τον Τουτσίδη, αν θελήσει κάτι να διακόψει την εκπομπή για να μας πει για αυτήν την πυρκαγιά στο Φίληρο, για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, χτύπησε 112 τώρα μόλις για Φίληρο, πυρκαγιά Φίληρο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ με τους δύο μπακ πάει τώρα να πάρει και στόπερ, λένε οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε, θα πάρει και χαφ, και επίσης αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει ο ΠΑΟΚ αύριο Τετάρτη ή μεθαύριο Πέμπτη δεν είναι άλλο από το θέμα του προπονητή. Επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω ότι ο ΠΑΟΚ, ότι έχει έρθει ο Κονσεϊσάο στο Πόρτο Καράς και λοιπά, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση Κονσεϊσάο. Μη λέτε ότι να είναι, 13 εκατομμύρια ευρώ είναι το χρόνο, είναι το συμβόλαιό του. Δηλαδή μιλάμε για μια ιστορία που θα είναι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα, ποτέ μιλες ποτέ, αφήνω μια πιθανότητα 0,1%, 0,1 πραγματικά αφήνω, γιατί επαναλαμβάνω, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά με 13 εκατομμύρια συμβόλαιο ο Κονσεϊσάου να έρθει στον ΠΑΟΚ τώρα, το βλέπω έως απίθανο. Άρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατά την δική μου πληροφόρηση είναι ακόμη στο 50-50 και δεν έχει αποφασίσει σήμερα που μιλάμε ο Ιβάν Σαββίδης αν θα κρατήσει τον Λουτσέσκο για την επόμενη χρονιά, έχει έτοιμο παίκτη, έχει έτοιμο, συγγνώμη, προπονητή. Έχει έτοιμο προπονητή, ο οποίος προπονητής θα έχει αυτό στη δυνατότητα. Λοιπόν, έχει μπει στο στούντιο ο Κώστας Τουτσίδης, να του δώσουμε το λόγο να μιλήσει για την πυρκαγιά αυτή που μας ήρθε το 112 μήνυμα. Κώστα, ο λόγος σε σένα.
1: Ναι, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε μια αρκετά σημαντική πυρκαγιά, όπως λένε, στην περιοχή του Φιλίρου Θεσσαλονίκης και είσαι χαμηλή βλάστηση. Μάλιστα, πριν από λίγο ήχησε και το 112 στα κινητά όλων μας και εδώ στο κέντρο της πόλης, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική, όπως λένε οι πληροφορίες. Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 3:30 πίσω από τα κημητήρια της περιοχής εκεί. Και όπως είπαμε, σε χαμηλή βλάστηση, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Έχουν ριχτεί στη μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις και με πυροσβεστικά αεροσκάφη και με ελικόπτερα, όπως λένε οι πληροφορίες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, Νίκο, αυτό. Πάντως, όσοι κινούνται στην περιοχή, καλό θα είναι να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και ας ελπίσουμε να μην ξεφύγει περισσότερο.
0: Ναι, αυτό είναι βασικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
1: Για ό,τι νεότερα θα ενημερώσουμε. Ναι.
0: Βεβαίως, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Τουτσίδη, τον οποίον ακούσατε. Επαναλαμβάνω, συναγερμός και όπως είπε και ο Κώστας στη Θεσσαλονίκη για φωτιά στο Φίληρο, και ένα αέρια μέσα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε και μακάρι να μην υπάρχει τίποτα, γιατί όπως είπε δεν έχουμε κάτι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε κινδυνεύουν κάποια σπίτια. Πάντως υπάρχει, πάνω στο βουνό είναι, και θα είναι καλό να έχουμε και περισσότερη πληροφόρηση. Θα έχουμε ήδη από την αίθουσα σύνταξης του Focus 103,6 για οτιδήποτε ήθελε προκύψει. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα στείλουμε και βεβαίως παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Εγώ συνεχίζω με τα αθλητικά μας, με αυτά τα οποία έχουμε σήμερα, και να πω ότι η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ ποια ήταν και βγήκε στη δημοσιότητα, η επαφή την οποία έκανε ο ΠΑΟΚ και πρόταση στο Φερνάντο Σάντος, όχι όμως για προπονητής, όχι για προπονητής, προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό που σας λέω, όχι για προπονητής. Ο Φερνάντο Σάντος, για να αναλάβει έναν ρόλο αγωνιστικό ένα ρόλο μάλλον οργάνωσης του αγωνιστικού τμήματος και ουσιαστικά συμβούλου του κυρίου Ιβάν Σαββίδη για αγωνιστικά θέματα. Αυτό είναι το, αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχουμε, ότι ο κύριος Φερνάντο Σάντος έχει αυτή την πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Προσέξτε τώρα, ο Φερνάντο Σάντος δεν είπε όχι σε αυτή την πρόταση του ΠΑΟΚ. Δεν έχει πει όχι, γιατί βγαίνουν κάποιοι και λένε αρνήθηκε και έκανε κλπ. Δεν αρνήθηκε, απλώς επιφυλάχθηκε στο να απαντήσει. Και ο Φερνάντος Σάντος είπε στον κύριο Ιβάν Σαββίδη και στην πρόταση που του έγινε, όπως ξέρετε ο Φερνάντος Σάντος είναι σαν πατέρας του Βιερίνια, έτσι. Άρα ήταν πάρα πολύ εύκολο να μπορέσει ο Βιερίνια να επικοινωνήσει με τον Φερνάντο Σάντος, να του μεταφέρει την πρόταση του ΠΑΟΚ και να το δει και διαφορετικά ο Φερνάντο Σάντος σε αυτή την προσπάθεια. Προσέξτε τώρα, αυτό που μετράει περισσότερο είναι το γεγονός ότι ο Φερνάντο Σάντος, δεν ξέρω, γιατί η πρώτη ερώτηση που κάποιος κάνει όταν βλέπει ότι ο Φερνάντο Σάντος είναι για τον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, είναι θα φέρει και προπονητή. Όχι, δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Δεν θα φέρει και προπονητή και δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει. Ο Φερνάντο Σάντος δηλαδή σήμερα που μιλάμε έχει στα χέρια του μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Έλα να αναλάβεις τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την οργάνωση και να είσαι ο σύμβουλος του Προέδρου σε αγωνιστικά θέματα. Πολύ δυνατό το σαν θέμα αυτό. Βέβαια τα παιδιά συσσαγωγικά του Φερνάντο Σάντος, όπως ξέρετε, είναι ο Αντρέ Βιερίνια, τον οποίο τον έφερε από, από τη Β' της Πόρτο, από την Πόρτο Β', Πόρτο Μπ τότε, και πιτσιρικά στην Ελλάδα, και έμεινε ο Βιερίνια εδώ, με παντρεύτηκε με Ελληνίδα, έκανε και παιδί, έφυγε, πήγε μεταγραφή στη Γερμανία, ξαναγύρισε. Δεύτερο παιδί είναι ο Κονσεϊσάο, χωρίς αμφισβήτηση, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, που έχει πολύ μεγάλη, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Φερνάντο Σάντος. Χωρίς να λέω ότι αυτό σημαίνει ότι ο Κονσεϊσάο θα έρθει στον ΠΑΟΚ, να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα αυτά που λέμε. Και επίσης υπάρχουν και άλλοι παίκτες ανά την Ευρώπη, οι οποίοι τρέφουν μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του Φερνάντο Σάντος και μπορεί με ένα τηλεφώνημα να φέρει, να πείσει κάποιον να έρθει να παίξει για τον ΠΑΟΚ. Αυτές οι προσωπικότητες, όπως ας πούμε και ο Μάτος, ο οποίος ήρθε και σε όλη τη Λατινική Αμερική, ο Μάτος μετράει πλέον σαν αθλητικός διευθυντής της Βάσκο Νταγκάμα, δεν ήταν στον Αχιλλέα Τριανδρίας, στη Βάσκο Νταγκάμα ήταν. Μιλάμε για εκατομμύρια φιλάθλους, για τεράστιο εύρος, πραγματικά τεράστιο εύρος. Θα δούμε, έχουμε νέα διακοπή πάλι με Κώστα Τουτσίδη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά. Έλα Κώστα, γλώσσα σε σένα. Εντάξει. Αν έχει κάτι άλλο θα το δούμε στην πορεία. Δεν έχει κάτι καινούριο. Δεν έχει κάτι καινούριο ο Κώστας. Οκ, okay, Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε. Και ενδεχομένως στο δελτίο ειδήσεων των 5 θα ενημερωθείτε. Αλλά αν έχω κι εγώ κάτι ή αν προκύψει κάτι, το με ειδοποιεί ο Κώστας ότι θα βγει, θα κάνει παρέμβαση να πάει στιγμή και θα ενημερώσει. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι τέτοιες προσωπικότητες όπως ο Φερνάντο Σάντος, όπως ο Μάτος και ο Βιερίνια που είναι στον ΠΑΟΚ, ο Φερνάντο Σάντος ακόμα δεν είναι. Αλλά δέχτηκε πρόταση και είναι αυτή την πρόταση τη δέχτηκε σε αυτό το μήνα της σιωπής. Υπήρχε ένας μήνας της σιωπής στον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από το Champions League. Ένα μήνα περίπου δεν μιλούσε κανένας, δεν έβγαινε τίποτε προς τα έξω. Ούτε τι κάνουν, ούτε τι βλέπουν, ούτε τι μιλάνε, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Μάτος με τον Βιερίνια, αθλητικός τεχνικός διευθυντής αντιστοίχως. Εμφανίστηκαν τα δύο στελέχη για το τμήμα σκάουτινγκ, οι οποίοι είναι τεχνοκράτες και θα δουλέψουν πάνω στο σκάουτινγκ. Έχουν και λίστες μεγάλες για τον ΠΑΟΚ. Εμφανίζεται τώρα πρόταση στον Φερνάντο Σάντος και ποιος ξέρει τι άλλο θα εμφανιστεί στις επόμενες ημέρες, γιατί οι ημέρες είναι κρίσιμες. Να ξέρετε ότι μπορεί κάθε μέρα που περνάει να υπάρχει και μία ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύανε σε αυτό το διάστημα. Βεβαίως δουλεύανε κρυφά, βεβαίως δουλεύανε σιωπηλά, αλλά φέρνουν αποτελέσματα. Κλείνει η μεταγραφή του Γιαννούλη, εφόσον όλα θα πάνε καλά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και θα δούμε τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα μεταγραφικά θέματα του ΠΑΟΚ, εκτός από την περίπτωση Γιαννούλη. Η πληροφορία την οποία έχω και δίνω είναι ότι ο ΠΑΟΚ κινείται, χτυπάει ξανά το 112 αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ξαναχτυπάει το 112. Λοιπόν, και μιλάει για... ναι, μάλιστα. Άρα χτυπάει και λέει για Φίληρο πάλι. Δεύτερη φορά χτυπάει το 112 στα κινητά και λέει για Φίληρο, παιδιά, αυτή την ώρα για φωτιά στο Φίληρο. Άρα οι φίλοι που μας παρακολουθείτε, και βεβαίως από την αίθουσα σύνταξη θα έχουμε και ίσως κάτι καινούριο, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει αυτό, ότι φωτιά στο Φίληρο, και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Επαναλαμβάνω, φωτιά στο Φίληρο. Χτυπάει δεύτερη φορά το 112. Πρέπει λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί και αν μπορούμε να έχουμε και καμιά σύνδεση με την πυροσβεστική, με το Φίληρο, καλό θα είναι να ενημερώσουμε και τον κόσμο το τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έλεγα για τις μεταγραφές, θα κλείσω με αυτό πριν πάω στις διαφημίσεις, γιατί μετά έχω και Άρη, έχω και Ηρακλή, έχω και μπασκετικά, έχω πολύ πράγμα να πω, έχω πολλές ειδήσεις να μεταφέρω, έχω και κάποια παρασκηνιακά να σας μεταφέρω, αλλά πρώτα να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα κινείται για κεντρικό αμυντικό, τον οποίον έχουν εντοπίσει και δεν αποκλείεται και αυτός να κλείσει τις επόμενες ημέρες. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κλείσει είναι ο προπονητής, πιθανότατα αύριο Τετάρτη ή μεθαύριο Πέμπτη θα πάρθει οριστική απόφαση από τον Ιβάν Σαββίδη. Και επειδή η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ δεν είναι στις 18 του μηνός, όπως αρχικά είχε υπολογιστεί, αλλά θα είναι στις 15-22 του μηνός, τη μεθεπόμενη Δευτέρα δηλαδή, 22 του μηνός θα είναι η πρώτη προπόνηση των παιχτών του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει λίγο πιο πίσω 4 μέρες, εκεί θα πρέπει να ξέρουμε ποιος θα είναι ο προπονητής της ομάδας και ποιοι παίχτες θα έρθουν. Και επίσης εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει στην προετοιμασία, γιατί αυτό είναι το σωστό και να το πούμε στον κόσμο, αυτό πιστεύω και εγώ και νομίζω όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, ότι η ομάδα θα πρέπει κατά 85-90% να είναι όλοι παρόντες στην πρώτη της προετοιμασίας, εκτός από αυτούς που είναι για το Μουντιάλ, έτσι. Okay. Αλλά όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι παρόντες, 85-90% παρόντες εκεί στην πρώτη προπόνηση, και να μείνει το κερασάκι στην τούρτα, ένας-δύο παίχτες να παρθούν τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου ή πριν από το πρώτο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, ή το δεύτερο μάλλον καλύτερο, όχι το πρώτο, το δεύτερο παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Το πρώτο φυσιολογικά θα είναι με μια ομάδα, πιστεύω εγώ, έτσι, δεν ξέρεις καμιά φορά η κλήρωση μπορεί να φέρει, με μια βατή ομάδα. Το ίδιο και η δεύτερη. Το παιχνίδι το δύσκολο θα είναι στα play-off του Europa League, θα είναι εκεί πιο δυνατές οι ομάδες. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να έχει πάρθει οπωσδήποτε, να έχουν πάρθει ακόμη ένας-δύο παίχτες. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα πρέπει να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζατο στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Σήμερα ημέρα Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026. Πράγματι και η φωτιά στην Θεσσαλονίκη, όπως μας είπε και πριν από λίγο ο κύριος Κώστας Τουτσίδης, στο Φίληρο είναι η φωτιά. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί σε χαμηλή βλάστηση. Το 112 σήμανε συναγερμό στην περιοχή και ενημέρωσε, το είπαμε και στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4 παρά 20, ναι, για την πυρκαγιά. Έφυγε και 4 και κάτι βάρεσε το 112. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πληροφορία μας λέει ότι υπάρχουν 2 ομάδες πεζοπόρων, 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη τα οποία έχουν σηκωθεί και είναι στην περιοχή του Φιλίρου και εκεί προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο Φίληρο φωτιά για την Θεσσαλονίκη. Χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Και υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης για το Δήμο, οι υδροφόρες του Δήμου. Έχουν πάει και αυτές οι υδροφόρες του Δήμου για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά εδώ από τον Focus 103,6 και στη διάρκεια της εκπομπής αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά και στο δελτίο ειδήσεων των 5, το οποίο θα εκφωνήσει ο Κώστας Τουτσίδης, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα αυτή τη στιγμή, και θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ δεν έχω τελειώσει, με τον ΠΑΟΚ απλώς θα πάω λίγο στα θέματα του Άρη, και το πρώτο που έχω να πω, και δεν θα μιλήσω βέβαια για ποδόσφαιρο πολύ γιατί δεν έχει τίποτα συγκλονιστικό. Αυτό που έχει ο Άρης είναι για τον Σπανούλη. Επισήμως τη Δευτέρα θα γίνει η παρουσίαση του Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης, οριστικά και αμετάκλητα τη Δευτέρα παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη. ΚΑΕ Άρης λοιπόν ανακοινώνει Δευτέρα 15 Ιουνίου θα λάβει χώρα συνέντευξη τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας Βασίλη Σπανούλη. 12 η ώρα στην αίθουσα Ηλία Ζιγούρη στο Αλεξανδρίου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει το νέο τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την επόμενη μέρα, ενώ ακολούθησε θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Παρακαλούνται εκπρόσωποι του τύπου κλπ. Τα γνωστά. Άρα λοιπόν τη Δευτέρα οριστικά θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Βασίλης Σπανούλης. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση πραγματικά. Θεωρώ ότι ότι ο Σπανούλης αποτελεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον Άρη για να φτιάξει μια ομάδα για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί είναι 3+2 το συμβόλαιο του Σπανούλη, και θεωρώ ότι έτσι πως είναι τουλάχιστον η κατάσταση, ο Σπανούλης έχει το πράσινο φως από τη διοίκηση, συγκεκριμένα από τον ΣΥΑΟ, να προχωρήσει τις διαδικασίες για να βρεθεί μια έτσι χρυσή τομή και να αποκτηθούν πάρα πολύ καλοί παίκτες από τον Άρη. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στην συνέχεια, ίσως από τη Δευτέρα πολύ περισσότερο, γιατί ο Σπανούλης θα μιλήσει και θα πει και τη δική του φιλοσοφία, τι ακριβώς θέλει να περάσει στον Άρη, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο προπονητής της ομάδας ξέρει τι πρέπει να κάνει, έχει και την άνεση να πάρει παίχτες, με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της ομάδας, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να σε στηρίζει ο ιδιοκτήτης και του Νίκου Ζήση. Χωρίς αμφισβήτηση, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό το θέμα. Και περιμένουμε τις εξελίξεις. Βέβαια ο Άρης στο μπάσκετ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θέλει το Γιαννούλη Λαρετζάκη, τον οποίο παίχτη θέλει και ο ΠΑΟΚ, λένε κάποιες πληροφορίες. Το Γιαννούλη Λαρετζάκη τον ήθελε, το θέλει κλπ. Όμως τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέει μια πληροφορία ότι γίνεται ντου από πλευράς της ΑΕΚ για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη.
Δηλαδή κάνει ένα ντουιά για να πάρει τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, όπως βλέπουμε το ρεπορτάζ από την Αθήνα. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε πάντως τις εξελίξεις και στο μπάσκετ του Άρη, που θα είναι και εκεί σημαντικές, όπως και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα είναι σημαντικές οι εξελίξεις, με τον ΠΑΟΚ να αξιολογεί αυτή τη στιγμή ένα σενάριο το οποίο προκύπτει από την Ευρωλίγκα, και είναι σήμερα αυτό το σενάριο. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις 20 ομάδες που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση της σεζόν 26-27, και υπάρχουν κάποια μέσα ενημέρωση από την Τουρκία, από εκεί παίρνουμε πληροφόρηση, που λέει ότι η Μονακό, η οποία έχει εντοπίσει έναν επενδυτή από τις ΗΠΑ για να επενδύσει την ομάδα και να αφήσει πίσω το άσχημο διάστημα των τελευταίων μηνών, λένε ότι αν δεν καταφέρει τελικά να φέρει αυτόν τον επενδυτή και να πάρει άδεια συμμετοχής στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, μια άλλη ομάδα θα πάρει τη θέση της. Μεταξύ αυτών είναι ο ΠΑΟΚ, η Μπεσίκτας, η Μπαχτσέ Σεχίρ και η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Αυτές οι τέσσερις ομάδες, λένε οι πληροφορίες, ότι θα διεκδικήσουν τη θέση της Μονακό σε περίπτωση που η ομάδα του Μοντε Κάρλο δεν ανανεώσει την παρουσία της στη διοργάνωση. Σήμερα λοιπόν, που είναι η μέρα Τρίτη, είναι μια σημαντική μέρα, και θα πάρει την απόφαση η Ευρωλίγκα για το ποια ομάδα τελικά θα μπει στην θέση της Μονακό, εφόσον η Μονακό δεν πάρει μέρος στο πρωτάθλημα. Βέβαια εδώ θέλω να σημειώσω κάτι για τον ΠΑΟΚ, ότι ότι έχει πάρει αρκετούς παίκτες στην περιφέρεια, αλλά πρέπει να πάρει και ψηλούς. Δηλαδή βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια πολύ δυνατή κίνηση. Όλοι οι παίκτες που πήρε στην περιφέρεια είναι πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί, αλλά ψηλό δεν έχει. Δεν πρέπει να πάρει ψηλούς ο ΠΑΟΚ, κατά την εκτίμησή μου. Και σύμφωνα με αυτά που λένε και άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει την επόμενη κίνηση που θα κάνει να πάρει έναν ή δύο ψηλούς. Δύο ψηλούς νομίζω ότι θέλει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και όπως βλέπετε το μπάσκετ πλέον παίζεται και στους ψηλούς, άμα δεν έχεις να πάρεις τα rebound χάνεις, αυτή είναι η διαφορά. Βέβαια εγώ πρέπει να επισημάνω κάτι ακόμα, αν δεν έχεις και διαιτησία μαζί σου χάνεις, γιατί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, για να τα λέμε όλα, από το 12ο λεπτό έως το 33ο λεπτό δεν εκτέλεσε ούτε μία βολή. Απίστευτο και όμως αληθινό. 22-4 ήταν οι βολές, και στο τέλος οι βολές, όπως είπε και ο προπονητής, ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού, η διαφορά ήταν τεράστια. Πραγματικά είναι απίστευτο το πώς οι διαιτητές φύριζαν τα φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και όχι υπέρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν ξέρω, θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Βέβαια για τον Παναθηναϊκό εγώ διαφωνώ, γιατί είναι Άρτσι Μπούρτζι και ο Λουλάς η τακτική που ακολουθεί ο Αταμάν, ο οποίος βγήκε χτες και μας είπε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία χρόνια και του έχει πάρει τα σόβρακα ο άλλος, ο Βαρτζόκας 10-1 είναι, κάτι 11-1, κάτι τέτοιο συνολικά. Τι καλύτερος προπονητής, 12-1, 12-2, τι είναι αυτή τη στιγμή. Τι καλύτερος προπονητής είσαι όταν άλλος σε έχει τελειώσει πριν την ώρα σου. Τέλος πάντων, παρέδισταν αυτό. Λέω για τον ΠΑΟΚ ότι θα πρέπει να κάνει αυτό, να πάρει και ψηλούς, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην πορεία. Πάω στον Ηρακλή. Τώρα, Άρη ποδόσφαιρο δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν έχει τίποτα απολύτως. Όταν σας λέω τίποτα. Δηλαδή, και οι ρεπόρτερ του Άρη του ποδοσφαίρου ψάχνονται τι ακριβώς να βρούνε. Δεν υπάρχει, δεν κουνιέται φύλλο. Και νιώθω έκπληξη που δεν κουνιέται φύλλο, γιατί ο Άρης θα έπρεπε να κάνει μια επαφή, πέρα από μια συνάντηση που έκαναν ο Ρέγες, ο Γκουγουλιάς και ο Γρηγορίου, και τα είπανε λίγο σχετικά με μεταγραφές, έξω ήπιαν καφέ δηλαδή κάπου. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, παιδιά, δηλαδή εντάξει, συναντιόνται, οκ. Okay. Τι γίνεται, η πληροφορία ποια είναι, ότι ο Άρης περιμένει τα λεφτά από τον DND, από τη μεταγραφή του DND στην Άλτη Ρίγια, και τα χρήματα αυτά θα μπουν στα ταμεία για να δώσουν όθηση στο σχεδιασμό της καινούργιας ομάδας. Και επίσης αυτό που μάθαμε και μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια είναι ότι ο Άρης θα βγάλει στο σφυρί και το μωρόν. Θα βγάλει στο σφυρί το μωρόν ο Άρης, το ποδόσφαιρο, να πουλήσει και το μωρόν. Θα δούμε τι θα γίνει. Και
Και επίσης μια παρένθεση μπασκετική, γιατί ξέχασα προηγουμένως να το πω, ότι ο Άρης έχει ετοιμάσει και θα ανακοινώσει και 5 μεταγραφές μαζί στο μπάσκετ, τη Δευτέρα μάλλον, την ημέρα που θα ανακοινώσει και το Γιαννούλη, ή ίσως την Τρίτη, την επόμενη μέρα. Για να μην φάει τη δόξα του Γιαννούλη, εντός εγώ η λέξη, έτσι. Η παρουσίαση του Γιαννούλη είναι σημαντική για τον Άρη. Μπορεί την επόμενη μέρα, την Τρίτη, να ανακοινωθούν αυτές οι μεταγραφές. Και επίσης ο Άρης κατέθεσε πλήρη φάκελο στο EuroCup εν ώψη της συμμετοχής του στη διοργάνωση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. 4 χρόνια συνεχόμενα θα παίξει στο EuroCup, θεωρείται ομάδα της Ευρωλίγκας και

κανονική περίοδο. Play-off knockout για 2-2 και knockout επίσης για τις υπόλοιπες 4-4. Και μέχρι τα τέλη του μήνα θα γίνει γνωστός και ο χάρτης διοργάνωσης για τη σεζόν 26-27. Και τον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση. Τον Ιούλιο θα γίνει η κλήρωση. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε ένα καλύτερο Euro Cup στη φετινή χρονιά, όπου ο Άρης θα πάρει μέρος σίγουρα. Ο Ηρακλής θέλει να πάρει μέρος στο Euro Cup και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, περιμένει τη σημερινή ημέρα για να μάθουμε εάν θα έχει κάποιες ελπίδες να πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα. Εάν η Μονακό δεν πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα, να πάρει την θέση αυτή ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Είναι τρίτος στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ, θυμίζω. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τρίτος στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ είναι μεταξύ των ιδρυτικών ομάδων της Ευρωλίγκας. Τότε με Νίκο Βεζερτζή. Όπως και ο Άρης είναι μεταξύ των ιδρυτικών της Ευρωλίγκας με Άκη Μιχαηλίδη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να περιμένουμε τη σημερινή μέρα για να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια. Για να είμαστε και πλήρως ενημερωμένοι. Λοιπόν, περνάω στον Ηρακλή. Όπως σας είπα, έχω αρκετά να πω στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ο Ηρακλής, για τον οποίο πληροφορούμαστε ότι θέλει τον Σίμω Μίτογλου, τον κεντρικό αμυντικό του Ατρομήτου, ο οποίος είναι 26 ετών, είναι ο γιος του Δημήτρη Μίτογλου, του παλιού παίχτου ΠΑΟΚ, όπως και ο μπασκετμπολίστας φυσικά, του Παναθηναϊκού. Ο Ηρακλής έχει καταθέσει πρόταση με 220.000 ευρώ το χρόνο. 160 έπαιρνε στον Ατρόμητο. Άκου να δεις τώρα τι κάνει ο Μονοβασιώτης. Από τα 160 τον πάει στα 220. Και γιατί υπάρχει συγκεκριμένο budget. Δηλαδή του είπε ο Μονοβασιώτης του Μπασινά και του Αμανατίδη: κοιτάξτε, εγώ έχω αυτά τα λεφτά, 10 ευρώ ξέρω εγώ. Με τα 10 ευρώ δώστε μισό ευρώ εκεί, μισό εκεί, ένα εκεί, 0,3 εκεί, μοιράστε τα εσείς. Αυτό είναι το budget μου, τους είπε, για τη χρονιά. Και πολύ ωραία είναι αυτά όλα, γιατί έτσι δείχνει και μία οργάνωση και μία νοικοκυροσύνη. Κύριε, μέχρι εδώ μπορώ. Αν ας πούμε ο άλλος έπαιρνε 160 χιλιάρικα και του λέει τώρα του Μίτογλου ο Ηρακλής πάρε 2,20 από τα 160 συν 60 χιλιάρικα, δηλαδή 6 χιλιάρικα το μήνα εξτρά, δεν είναι και λίγα μεταξύ μας. Το παιδί είναι 28 ετών, όπως σας είπα. Ο Μίτογλου δεν είναι 26 ετών, με συγχωρείτε, στα 27. Δεν είναι μεγάλος. Και άμα του κάνει ο Ηρακλής ένα διετές, τριετές, θα είναι μια χαρά, γιατί είναι και στην πόλη του. Εδώ γεννήθηκε, στη Θεσσαλονίκη, άσχετα αν η καταγωγή του μπαμπά είναι από τη Δράμα. Γεννήθηκε εδώ όταν έπεσε στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης ο Μίτογλου. Και ο Σίμος Μίτογλου είναι και καλό παιδί. Γενικά δηλαδή τα παιδιά του Μίτογλου, και ο μπασκεμπολίστας και ο ποδοσφαιριστής, είναι και πολύ καλά παιδιά σαν χαρακτήρες. Τα άμαθε αυτά ο Ηρακλής και έκανε τις κινήσεις. Insigne, να περιμένουμε άλλες περίπου 10 μέρες. Για τον Insigne. Ο Insigne είναι ένας παίχτης πολύ γνωστός στην Ιταλία. Τον είχε στην Νάπολη ο κύριος Ματσάρη. Τον είχε στην Νάπολη και όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, τον θέλει πάρα πολύ ο Ματσάρη στην ομάδα. Ο Insigne είναι πολύ γνωστός επιθετικός. Ήταν αρχηγός στην Νάπολη, να πούμε, και θεωρείται από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι, αν θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη, μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά όσον αφορά στην προσωπικότητα της ομάδας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, όσον αφορά στην προσωπικότητα της ομάδας και την αυτοπεποίθηση που μπορεί να δώσει ο Insigne στον Ηρακλή της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και όχι μόνο ο Insigne, αλλά και άλλοι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν στον Ηρακλή. Ο Insigne λοιπόν είναι πρώτο πυλόν του Ηρακλή, 10 μέρες όμως θέλουμε και μετά θα γνωρίζουμε εάν ο παίχτης θα κλείσει ή όχι, τι ακριβώς θα γίνει. Και επίσης θα πρέπει να πω και κάτι ακόμη. Υπάρχει ο Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο παίχτης ο οποίος έπαιξε στον ΠΑΟΚ στην περσινή περίοδο και δεν του δόθηκε πολύ χρόνο συμμετοχής, έπαιξε 12 παιχνίδια, για τον οποίο έχω μιλήσει ότι για μένα προσωπικά καλό θα ήταν ο ΠΑΟΚ να πάει να τον ξαναζητήσει ιδανικό άλλον ένα χρόνο. Ο παίχτης έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίζει την καριέρα του στην Ελλάδα και ο Ηρακλής παρακολουθεί το θέμα. Αυτό μαθαίνω, ότι ο Ηρακλής και οι άνθρωποι που είναι εδώ, δηλαδή ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης, παρακολουθούν την περίπτωση Μπιάνκο και δεν αποκλείεται να κάνει μπάσιμο ο Ηρακλής για τον Μπιάνκο, ο οποίος ανήκει στη Φιωρεντίνα, είναι δανεικός, ήταν δανεικός στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμα απαντήσει αν θα τον κρατήσει για την επόμενη χρονιά, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με τον Μπιάνκο την επόμενη

εδώ. Λοιπόν, και επίσης να πούμε ότι όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, δεν αποκλείεται, γιατί μιλάνε για το που θα πάει τηλεοπτικά ο Ηρακλής στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια εταιρεία, αν δεν το γνωρίζετε το μαθαίνετε τώρα, την οποία έχουν δημιουργήσει ο Βαρδινογιάννης, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Τζίγκερ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ντράγκαν Σόλακ. Από το καλοκαίρι του 2025 απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των ΠΑΕ της Super League εκτός του Παναθηναϊκού. Να πω ότι μετά τα εκχώρησε στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Τότε συμπτωματικά τα συνδρομητικά κανάλια κράτησαν τις ίδιες ομάδες. Δηλαδή η Νόβα κράτησε τον ΠΑΟ και τον Άρη και η Κοσμοτέ τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ από τις μεγάλες ομάδες. Αυτό σημαίνει και ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρετε, είχε το παλιό συμβόλαιο με την Κοσμοτέ. Διμερείς συμφωνίες, όχι κεντρική διαχείριση. Αυτό σημαίνει διμερείς συμφωνίες, όχι κεντρική διαχείριση. Και όλες μαζί κάπου έκλεισαν τηλεοπτικά. Τώρα, ο Αλαφούζος, να πούμε ότι είναι κόντρα σε όλα αυτά. Είχε συμφωνήσει απευθείας με την Κοσμοτέ και όχι με ενδιάμεση την περκάπιτα, όπως λέγεται η συγκεκριμένη, ή περκάπιλα, κάπως έτσι. Και τα πράγματα δείχνουν ότι και ο Ηρακλής θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να μιλήσει απευθείας με συνδρομητική τηλεόραση. Λένε δηλαδή ότι και ο Ηρακλής δεν θα πάει εκεί και ότι για την ΠΑΕ Ηρακλής οδεύει η ΠΑΕ Ηρακλής στην πλατφόρμα αυτή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Τώρα αν θα κάνει πλατφόρμα ο Αλαφούζος και θα πάρει και αυτή την ομάδα ή και το Λεβαδιακό με τον οποίο είναι φίλος κλπ, δεν το γνωρίζω. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι ο Ηρακλής πάει σε αυτή την πλευρά και όχι στην πλευρά εκείνη που είναι ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης, που έχουν την συγκεκριμένη ομάδα, την συγκεκριμένη πλατφόρμα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε από την Αθήνα σχετικά με το θέμα της πλατφόρμας. Και είναι παρασκηνιακή βεβαίως η πληροφορία, αλλά έχει ενδιαφέρον να τη δούμε. Μέσα σε όλα βέβαια πάρτε και μια είδηση για τον Μονεβασιώτη, και εκλέχθηκε πρόεδρος στον Ηρακλή, είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά εκλέχθηκε πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Αρτοπίας και Ζαχαροπλαστικής, Πανελλήνια. Πρόεδρος είναι ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης, Διοικητικό Συμβούλιο, και ζητάνε οι άνθρωποι, γιατί οι φούρνοι κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον, οι φούρνοι κλείνουν και αυτό είναι το άσχημο. Δυστυχώς, και άμα κλείσει ένας φούρνος δεν ξανανοίγει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν ασχολείται κανένας από την κυβέρνηση, δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα φυσιολογικά. Λοιπόν, και επίσης για να πω και το μπάσκετ του Ηρακλή έχει ενδιαφέρον, γίνονται κινήσεις. Επίσης με το Χόρτον ακόμα δεν έχει προχωρήσει κάτι, το Λόντρους Χόρτον της Τζίκη Βαρσοβίας, ακόμα δεν έχει τελειώσει το θέμα, αλλά αυτό που βλέπουμε και πρέπει να επισημάνουμε για τον Ηρακλή είναι ότι τα διαρκείας πάνε σφαίρα, πάνε τρένο στην κυριολεξία. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε από την περασμένη Τρίτη την καμπάνια του διαρκείας για τη νέα σεζόν, κεντρικό σύνθημα εμείς για εμάς, παρουσίασε σχετικό βίντεο από το Ιβανόφιο. Και το ενδιαφέρον των φιλάθρων εκτοξεύτηκε και μετά και τη μεταγραφή του Μέλβιν, και από εκεί πήρε πάνω της όλα, και λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στις επόμενες ημέρες μπορεί να τελειώσουν και τα εισιτήρια όλα. Βέβαια να πω ότι οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας έχουν την προτεραιότητα και μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους με έκπτωση 10%. 10%. Και βέβαια ο Ηρακλής έκανε γνωστές και τις τιμές των μεμονωμένων εισιτήριων, αλλά αυτοί που έχουν τα διαρκείας πρέπει να τα πάρουν ξανά 10%, όπως και αυτοί οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την ποδοσφαιρική ομάδα και να παρακολουθήσουν τους αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας, οπωσδήποτε πρέπει να πάνε να πάρουν εισιτήριο διαρκείας, γιατί ο Μονεβασιώτης κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και αυτή η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να έχει ανταπόκριση και στον κόσμο του Ηρακλή. Αυτό άλλωστε περιμένει ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης, δεν περιμένει κάτι άλλο. Και από εκεί και πέρα θα οργανώσει και το εμπορικό τμήμα με τον κύριο Σχετάκη, ο οποίος ανέλαβε, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια. Ηρακλής, επειδή μιλάμε για Ηρακλή, να πω ότι έγινε σήμερα μία ανάρτηση, γιατί σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ημέρα που ο Ηρακλής, μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, κατέξε το κύπελο Ελλάδας στην Αθήνα, κερδίζοντας
τον Ολυμπιακό στα πέναλτι 6-5 με το παιχνίδι που τελείωσε ισόπαλο 2-2 στην κανονική διάρκεια και 4-4 στην παράταση, με το Βασίλη Χατζηπαναγή να οργιάζει και να χορεύει όλη την ομάδα του Ολυμπιακού και όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας, της παλιάς Φιλαδέλφειας εννοείται, να παραμιλάνε με τον Βάσια για αυτά τα οποία έκανε. Ήταν και η πρώτη του ουσιαστικά μεγάλη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας από τον Βασίλη Χατζηπαναγή, ο οποίος έκανε την Ελλάδα να παραμιλάει όχι μόνο εκείνη τη μέρα το 76, 50 χρόνια πριν δηλαδή, αλλά και στη συνέχεια όσο καιρό ήταν στην ομάδα του Ηρακλή, αφού ήταν ο κορυφαίος παίχτης της τελευταίας πεντηκονταετίας. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Μάλιστα και μεγάλη αντίπαλη του τον παραδέχονταν ότι ήταν άλλης ποιότητας παίχτης, γνωρίζοντας το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό και στην πρώην Σοβιετική Ένωση, και φυσικά φέρνοντας εδώ απίστευτα κόλπα, απίστευτες τρίπλες, απίστευτες επινοήσεις. Ήταν άλλος παίχτης, άλλο επίπεδο παίχτη από που έπαιξε στην Ελλάδα και έγραψε την δική του ιστορία. Δυστυχώς δεν έπαιξε στο εξωτερικό, θα μπορούσε να παίξει στο εξωτερικό και να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά δεν τον έδωσε τότε, δεν τον πούλησε ο Ηρακλής, για λόγους που μόνο ο Ηρακλής ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, γιατί η ώρα είναι 5 ακριβώς, παρά μισό λεπτό. Διαφημιστικά μηνύματα, πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Θα επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε μία ανάλυση του Γιώργου Τραπεζανίδη για το μπάσκετ. Πάω Κάρης Ηρακλής, θα μάθετε όλα. Και Μουντιάλ, γιατί ο Γιώργος είναι μέσα στην ομάδα που φεύγει για το Μουντιάλ αύριο. Μας κάνει ανάλυση, πλήρη ανάλυση και τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Εγώ θα σας αναφέρω και τις ώρες που θα βλέπετε τους αγώνες. Όλα αυτά θα τα δούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτζίδης. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά και τις 3.30 το μεσημέρι στην περιοχή του Φιλίρου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ επιχειρούν ταυτόχρονα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, ήχησε και το 112, καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκένωσης. Μήνυμα πως οι εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το

γαλαξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς. Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.

ζυγή μου πως λυπείς, τα πόνα διασύ να έχεις χώρο.

ζυγή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.